0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Ό,τι

0: 984. Η ώρα είναι 7.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε καταλάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: 984.

89.4. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: 9.84. Η ώρα είναι 7.30.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε καταλάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
12: Γιώργο, Γιώργο!
13: Γεια! Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
14: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
13: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
14: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος?
13: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
14: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
15: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
16: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
0: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με την γραμματέα σου.
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας.
13: Ο Ηρακλείου, τα νερά της βροχής εισχώρησαν στο εσωτερικό του κτηρίου και πλημμύρισαν τμήμα του τέταρτου ορόφου. Νέα πτώση τμήματος οροφής σημειώθηκε στο Βενιζέλιο επίσης νοσοκομείο, αυτή τη φορά πάνω από τα κρεβάτια στον κοιτώνα των ειδικευόμενων γιατρών της χειρουργικής κλινικής. Δεύτερη αποκόλληση τμήματος κτηρίου σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στο Ηράκλειο, αυτή τη φορά στην περιοχή του Πόρου. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έρχεται προς έγκριση σήμερα ο οικονομικός απολογισμός του Δήμου για το 2025 με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο επίσης σήμερα η οικονομική ενίσχυση των κατοίκων που επλήγησαν από την πυρκαγιά στον Αγίου Ιωάννη Χωστό και η επιδότηση

0: των μηνιαίων κρατών μετακίνησης των φοιτητών. Στο Ηράκλειο, από χθες, ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Φανκ Τσιόου, στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης στην Κρήτη. Σήμερα θα έχει επαφές με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, δημάρχους, θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα εκδήλωση στο Δημαρχείο Ηρακλείου και επίσκεψη στον όμιλο της Κρήτη TV. Κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας πραγματοποιεί σήμερα στις 3 το μεσημέρι η ΕΙΝΑΠ. Νέα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινώσει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση. Φωτιά προκλήθηκε σε καφέ στη Νέα Ιουνία τα ξημερώματα, με τις φλόγες να προκαλούν σοβαρές ζημιές σε τριώροφο κτίριο.
1: 984. Ο καιρός.
0: Με βροχές ξεκινά η νέα εβδομάδα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπο στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
6: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
5: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
7: Super Creta Gas.
8: Κουμουλάς ΑΕ.
7: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
9: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Πάμε με την πρώτη ζεστή καλημέρα της ημέρας. Και όχι μόνο καλημέρα, και καλή εβδομάδα και από τους δυο μας, και από μένα και από τον Παντελή Μπότση, που είναι στην ρύθμιση του ήχου και έχει την επιμέλεια της μουσικής επένδυσης της εκπομπής. Να είσαστε όλοι σας καλά, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, στα 9 λεπτά μετά τις 8. Τώρα ο χρόνος λιγάκι σας κυνηγάει εσάς, ιδίως όταν τα παιδιά τα πηγαίνετε στο σχολείο. Εργάσιμη ημέρα, σχολική ημέρα. Πάει ο κόσμος στη δουλειά του. Να προσέχετε πάντως στους δρόμους, διότι και οι καιρικές συνθήκες πολλές φορές, εξαιτίας της ολισθηρότητας, εξαιτίας της πίεσης, εξαιτίας του κυνηγητού του χρόνου, προκαλούν και άλλου είδους προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχική μας την υγεία, έχουν να κάνουν με τα νεύρα μας. Γι' αυτό προσέχετε και χαμογελάτε. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων. Στην ουρά αυτού του βαρομετρικού, το οποίο επηρέασε τις προηγούμενες ημέρες την χώρα σχεδόν στο σύνολό της, εγώ είμαι υπέρ αυτού του βαρομετρικού, για να ξεκαθαρίσω και τη θέση μου από την αρχή, γιατί τη βροχή τη χρειαζόμαστε. Και σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές κατά τόπους, θα παρουσιάσουν σταδιακή υποχώρηση στην πορεία της ημέρας, θερμοκρασία στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι, οι οποίοι κατά τόπους θα είναι στα 5 με τα 6 μποφόρ. Μέσα από το site neakriti.gr μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον καιρό. 2-81-0-398-181-182. Σας υπενθυμίζω πως είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρατηρήσεις, τις δικές σας παρεμβάσεις, τα δικά σας τα σχόλια. Τώρα, εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μήνυματά σας, newspapakiradio984.gr. Σας υπενθυμίζω και info@papakiradio984.gr. Σήμερα Δευτέρα έχουν την τιμητική τους ο Χαρίτων, ο Χαρίτωνας, ο Χαρίτος με ομικρόν και ο Αλκίσον. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Χαρίτων ως ομολογητού και Αγίου Αλκίσον, όπως αναφέρεται στο δικό της το εορτολογίο. Για εσάς που έχετε την τιμητική σας, πάντα οι ευχές μας είναι οι καλύτερες. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα έχουν πολύ μεγάλες αναφορές στη νίκη της εθνικής μας ομάδας επί της Γερμανίας. Μια νίκη η οποία για άλλη μια φορά έβγαλε χολή. 1-0 επί της Γερμανίας στην αρένα του Augsburg, με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Ένα αποτέλεσμα που τη φέρνει πολύ πιο κοντά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο του National League, καθώς της εξασφαλίζει την παρουσία της στο πρότυπο της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028. Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την χολή, για άλλη μια φορά εκφράστηκε μέσω της Bild, χαρακτήρισε την Εθνική Ελλάδα ποδοσφαιρικό νάνο, σημειώνοντας πως δεν κατάφερε να προκριθεί στο παγκόσμιο χιμ πέλο του 2026. Δεν πειράζει, όλα καλά. Η δική μας η πορεία είναι άλλη και η δική σας είναι άλλη. Είναι θέμα που κυριαρχεί σε όλο τον αθηναϊκό τύπο, αλλά θα σας δώσω και τα υπόλοιπα θέματα. Από τα νέα, συνεπιμέλεια παιδιών, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, όλοι εγκυκλίως, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2027. Αχα, υγεία. Yeah. Να δεν είναι μόνο τα βαρέα και τα ανθυγινά, είναι και τα βάνια,
τα ταβάνια που πέφτουν στα κεφάλια των νοσηλευτών, των γιατρών και πάει λέγοντας. Αναστάτωση ήχθες το απόγευμα, το ακούσατε πρώτη είδηση στους τίτλους των ειδήσεων του Ράδιο 94. Αναστάτωση το απόγευμα χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όταν νερά της βροχής μπήκαν στο εσωτερικό του κτηρίου και πλημμύρισαν τμήμα του τέταρτου ορόφου. Από την άλλη, είχαμε μια νέα πτώση οροφής στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Αυτή τη φορά πάνω από τα κρεβάτια στον κοιτώνα των ειδικευόμενων γιατρών της χειρουργικής κλινικής, σύμφωνα με την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών, από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς οι γιατροί βρισκόνταν εκείνη την ώρα στις θέσεις εργασίας τους. Καταγγέλει ωστόσο η Επιτροπή προβλήματα στις υποδομές και ζητά άμεση ανακαίνιση του παλιού κτηρίου. Λίγες ημέρες όλα τα παραπάνω, όχι μόνο για το Βενιζέλιο αλλά και για το Πανεπιστημιακό, πριν από την αναμενόμενη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην Κρήτη. Βέβαια, η βροχή και όχι μόνο, αλλά οι καιρικές συνθήκες που πάντα ευνοούν και επιταχύνουν πολύ περισσότερο τις φθορές. Είχαμε και την αποκόλληση τμήματος κτηρίου που σημειώθηκε στο Ηράκλειο, αυτή τη φορά στην περιοχή του Πόρου. Τμήμα από το γύσο κτηρίου αποκολλήθηκε, έπεσε σε σημείο από όπου καθημερινά περνούν πεζοί και οχήματα. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός. Η αστυνομία απέκλεισε προσωρινά το σημείο για λόγους ασφαλείας. Είχε προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα η αποκόλληψη τμήματων μπαλκονιού στην οδό Μελισσινών, όπου τα κομμάτια έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο μηχανάκι χωρίς και πάλι να υπάρξουν τραυματισμοί. Και μην νομίζετε πάντα ότι σε αυτές τις ιστορίες μπορεί να φταίει ένας. Μπορεί να είναι η οικονομική ένδυα, κάποιος που δεν μπορεί αυτή την ώρα να συντηρήσει το σπίτι του. Μπορεί να είναι οι κακοτεχνίες που φέρνουν αυτές τις φθορές όλο και πιο γρήγορα στα κτίρια. Μπορεί να είναι η φαγωμάρα μεταξύ εκείνων οι οποίοι ενδέχεται να είναι κληρονόμοι ενός κτηρίου, να διαθέτουν αυτό το κτίριο και να μην μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που μπορεί να συμβεί αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια μας. Απογευματινή, γιατί από τα νέα ορμόμενη σας έδωσα και τις άλλες ειδήσεις. Απογευματινή, κτίρια βόμβες στις γειτονιές, η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην πλάκα, επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα κίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις, όπως επίσης και τους ελλιπείς ελέγχους. Αυτό το κτίριο με τους 6 νεκρούς στην πλάκα, σήμερα είπαν ότι θα ξεκινήσουν να κάνουν και στατικό έλεγχο σε ό,τι έχει να κάνει με τα γειτονικά κτίρια, γιατί υπήρξε πρόβλημα και εκεί, και κτίρια μάλιστα τα οποία μπορεί να έχουν κρυθεί ακατάλληλα. Και βέβαια στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής βρίσκεται και η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο κτίριο της οδού Λυσικράτους, καθώς ερευνώνται τα αίτια αυτής της φωνικής έκρηξης. Είχαμε επίσης μια φωτιά σήμερα, μια φωτιά σε καφέ στη Νέα Ιωνία, εκεί κατά τις 4 και κάτι τα ξημερώματα, με τις φλόγες να προκαλούν σοβαρές ζημιές στο τριώροφο κτίριο, γιατί το καφέ καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ζημιές πολύ σοβαρές, τουλάχιστον από όσο έχει γίνει γνωστό, υπέστησαν και τα διαμερίσματα τα οποία βρίσκονταν στους 3 ορόφους. 18 οι πυροσβέστες που έλαβαν μέρος σε αυτή την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Είχε κληθεί και το ειδικό κλιμακοφόρο βραχιονοφόρο όχημα της πυροσβεστικής, γιατί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν ενοικία από το κτίριο, από μπαλκόνια όπως επίσης και από την ταράτσα. Εφημερίδα των Συντακτών, νέο γαλάζιο σκάνδαλο, προγράμματα κατάρτισης ΕΕ μετά το σκόιλ ελληνικού,
Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμυρίου ευρώ ζητεί η Κομισιόν. Καθοδόν προς Αθήνα οι ελεγκτές της Όλαφ. Σύστημα το είχε κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτα για να βολεύονται οι μέτεροι. Και επίσης τραγωδία στην πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Ελεύθερος Τύπος. Επαναλαμβάνω ότι σε όλες τις σελίδες του Αθηναϊκού Τύπου στην πρώτη σελίδα είναι φιγουράρει η νίκη της Εθνικής επί της Γερμανίας με 1-0. Ελεύθερος Τύπος. 25 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο δικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Από το Μανιφέστο, από το νερό του Καματέρου και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική, όταν τα νέα έγραφαν για τεστ σε βαριά ασθενή με το αντικαρκινικό νερό, η αθλητική ηχό ότι οι παίκτες της ΑΕΚ ήπιαν από το νερό και οι τυχάρπαστοι, ειδικοί που βυσοδομούσαν για παράνομα φορτία και χαμένα βαγόνια στα Τέμπη, γράφει το Μανιφέστο. Εφημερίδα Κόντρα. Νοικοκύριδες και κακομύριδες. Επιτομή της ελληνικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και για τη φτώχεια. Να το πω το παρακάτω? Όχι, δεν θα το πω. Εφημερίδα Εστία. Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Η πολιτική της Φωστανέλλας εγκαταλείπεται από τον Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν. Political. Τι ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα, πώς τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα, η ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς και επίσης σκιές στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, κοζιράκι tours με λεφτά του δημοσίου. Αυτά γράφει η πολίτικα. Η αριστοκράτησα γραμματέας φορτώνει στις πλάτες των πολιτών τις χιλιάδες βόλτες της εντός και εκτός Ελλάδας, από την πολίτικα. Δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκίλφοιλ. Σάλλος από δημοσίευμα. Εφημερίδα Ναυτεμπορική για το τέλος. Η αφρόκρεμα των εισηγμένων του 1 δις ευρώ. Έτσι τώρα έχετε εκείνη την πρώτη εικόνα για το τι περιλαμβάνει σήμερα που είναι Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας, ο τύπος, πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Στη μεγάλη μας την γειτονιά υπάρχει νέα άνοδος στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Έτοιμο από την άλλη για ενδεχόμενη επανέναρξη του πολέμου, δηλώνει το Ιράν με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή να υπογραμμίζει ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στην διπλωματία. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι επίσης φιγουράρει μια είδηση που λέει ότι έρχονται νέα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, τα οποία αναμένεται να ανακοινώσει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση, καθώς η αμόλυβδη και το ντίζελ κινούνται πλέον πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Το πρώτο πακέτο θα περιλαμβάνει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ εκπτώσεις αναμένονται και από τα διελιστήρια. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων, λένε από το Μαξίμου, προγραμματίζεται για τις 14 του Οκτώβρη, πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμασης, και θα περιλαμβάνει επιδότηση στην Αγγλία και ενίσχυση του επιδόματος. Τα μέτρα αναμένεται να επικαιροποιούνται ανάλογα με τις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σήμερα που είναι Δευτέρα και έχει 28 μήνας, θα υπάρξει μια κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας, πραγματοποιείται στις 3 το μεσημέρι από την ΕΙΝΑΠ.
Η Ένωση μετά και το θάνατο Μαζονάκη ζητά ουσιαστικούς ελέγχους στις ιδιωτικές μονάδες, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και αυστηρές κυρώσεις όπου διαπιστώνονται παραβιάσεις της ιατρικής δεοντολογίας. Παρέλα ασκεί κριτική στην πολιτική του Υπουργείου Υγείας και στον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται μεγάλη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Ανοίγουν ξανά από σήμερα Δευτέρα, επίσης, 28 του μήνα, οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά, με δωρεάν πρόσβαση για τους μαθητές, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Το πρόγραμμα προσφέρει διδασκαλία σε 45 life, έτσι, σε 45 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα για μαθητές ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΓΙΛ, ενώ διαθέτει και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό. Περισσότεροι από 410.000 χρήστες, λέει το Υπουργείο Παιδείας, έχουν ήδη αξιοποιήσει την πλατφόρμα, ενώ την περασμένη σχολική χρονιά συμμετείχαν πάνω από 260.000 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι. Στο σχεδιασμό του Υπουργείου περιλαμβάνεται και η επέκταση των ζωντανών μαθημάτων στην Α και Β Λυκείου. Από την άλλη, σε απεργία αποχή από τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, καλεί τους εκπαιδευτικούς ή ελμεχανίων, καθώς ξεκινούν οι ειδικές συνεδριάσεις στα σχολεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελμεχανίων υποστηρίζει ότι η απεργία αποχή βρίσκεται σε ισχύ και καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά, κάνοντας λόγο για υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Παράλληλα, καλεί τα μέλη του Σωματείου στη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη στις 7 το απόγευμα στο πρώτο ΕΠΑΛ Χανίων για εσάς που μας ακούτε από τα Χανιά, από την Ιεράπετρα. Αντιδράσεις προκαλεί η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να παραχωρήσει το παλιό Δημοτικό Σχολείο στη Βασιλική για τη δημιουργία ιδιωτικού διεθνούς σχολείου. Η πρωτοβουλία Ιεράπετρας για την Παλαιστίνη εκφράζει την αντίθεσή της, θέτει ζητήματα για το χαρακτήρα και την λειτουργία του σχολείου και έχει ξεκινήσει συλλογή υπογραφών από φορείς και πολίτες, ζητώντας να μην προχωρήσει η παραχώρηση. Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Έρχονται προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή εν πάση περιπτώσει προς συζήτηση καλύτερα στο Δημοτικό Συμβούλιο αρκετά θέματα. Ένα από αυτά ο οικονομικός απολογισμός με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, ως έβγαλε την είδηση στη δημοσιότητα η Δημοτική Αρχή τις προηγούμενες ημέρες. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 135 εκατομμύρια, ενώ οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 108 εκατομμύρια. Το χρηματικό υπόλοιπο της χρήσης ανέρχεται σε 26 εκατομμύρια και μεταφέρεται στην επόμενη οικονομική χρήση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο επίσης σήμερα περνά οικονομική ενίσχυση των κατοίκων που επλήγησαν από την πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, όπως επίσης και η επιδότηση των μηνιαίων καρτών μετακίνησης των φοιτητών. Την ίδια ώρα, την επαναφορά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, ζητά η Λαϊκή Συσπήρωση, καταγγέλλοντας ότι η αλλαγή της ώρας περιορίζει τη συμμετοχή δημοτών, φορέων και εργαζόμενων δημοτικών συμβούλων. Όπως υποστηρίζει, το απογευματινό ωράριο είναι απαραίτητο, ώστε οι συνεδριάσεις να είναι προσβάσιμες στους πολίτες και να διασφαλίζεται η συμμετοχή των αιρετών.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 8:30. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
5: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
8: Στα 37 λεπτά μετά τις 8, μια πρώτη κουβέντα, μια πρώτη καλημέρα με τον Δημήτρη το Βρυσαλί για αυτά τα ωραία και για αυτή την αναστάτωση χθες το απόγευμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όταν νερά της βροχής μπήκαν στο εσωτερικό του κτηρίου και πλημμύρισαν τμήμα του τέταρτου ορόφου. Καλημέρα κύριε Βρυσαλί.
9: Καλή σας μέρα κύριε Γουργεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Ένα νέο περιστατικό, όπως αναφέρατε, είχαμε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και από ό,τι σήμερα πληροφορήθηκα και στο Βενιζέλιο την ίδια περίπου ώρα, που βεβαίως επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τις επανειλημμένες καταγγελίες του Σωματείου για τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στις κτηριακές υποδομές και τη συντήρησή τους λόγω τόσο της παλαιότητας και της υποστελέχωσης τεχνικής υπηρεσίας, όσο και της διαχρονικής υποχρηματοδότησης.
8: Για το Βενιζέλιο Νοσοκομείο αναφέρεστε στο τμήμα που έπεσε οροφής πάνω στα κρεβάτια στον κοιτώνα των ειδικευόμενων γιατρών της χειρουργικής ή σε κάτι άλλο?
9: Ακριβώς αυτό, αυτό αναφέρουμε από ό,τι πληροφορήθηκα. Και βεβαίως αυτό αποδεικνύει ότι το σοβαρό το πρόβλημα με την ανεπαρκέστατη συντήρηση των κτηρίων και υποδομών δεν αφορά μόνο το Παγνί, δεν αφορά το Βενιζέλιο. Παρόμοια συμβάντα έχουν με πτώση τμήματων οροφών, πτώση ανελκυστήρων, ποτιές έχουν γίνει και σε άλλα νοσοκομεία. Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι πλέον η κατάσταση δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο, είναι αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας από όλες τις κυβερνήσεις που έχει σαν συνέπεια την ανεπαρκέστατη έως πολλές φορές και αδύνατη συντήρηση των κτηριακών υποδομών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. Και βεβαίως αυτό αποδεικνύεται και με τη στελέχωση που υπάρχει στις τεχνικές υπηρεσίες που τα τελευταία χρόνια έχουν αποδεκατιστεί, κυρία Δουλγεράκη. Μιλάμε για μια τεχνική υπηρεσία που ενώ ο οργανισμός του νοσοκομείου προβλέπει 89 μόνιμες οργανικές θέσεις, αυτή τη στιγμή εργάζονται 25 εργαζόμενοι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι είναι συμβασιούχοι. Με ένα σύνολο, αν θέλετε, μόνιμοι και συμβασιούχων 50 ανθρώπων, το να έχουν την ευθύνη συντήρησης, πρόληψης και βεβαίως και επέκτασης του νέου κτηρίου με αυτά που πρόκειται να γενιάσει ο κύριος Γεωργιάδης, δεν μπορεί να καθιστά δυνατή, αν θέλετε, όλο το εύρος αυτών των συντηρήσεων που πρέπει να γίνονται και το βασικότερο της πρόληψης.
8: Μία τελευταία πληροφορία σε ό,τι έχει να κάνει με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι ζημιές μονοηλικές υπήρξε μόνο το νερό μέσα στο τμήμα του τέταρτου ορόφου, εκεί κοντά στην πνευμονολογική κλινική, αν δεν κάνω λάθος. Χρειάστηκε να δοθεί βοήθεια σε κάποιον, υπήρξε δηλαδή κάποιος τραυματισμός.
9: Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, όχι, δεν έχει συμβεί κάτι άλλο πιο δυσμενέστερο. Και αποδεικνύεται ότι όλες αυτές οι σχέστες που ετοιμάζεται να στήσει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, η διοίκηση το επόμενο διάστημα για την πορεία των έργων και το κόψιμο κορδέλων, αποδεικνύει ότι δεν αρκούν μόνο οι ανακαινήσεις κάποιων νέων κτηρίων, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι η συντήρηση υποδομών και βεβαίως να υπάρχει προσωπικό και χρηματοδότηση, ώστε και τα ήδη υπάρχοντα κτίρια να μπορούν να έχουν μια συνέχεια με ασφάλεια και σε όλους, και ασθενείς και εργαζόμενους.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ για τις πληροφορίες, τις πρώτες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Βρυσαλή. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και με αυτά τα οποία έγιναν στην χθεσινή ημέρα. Τα ακούσατε διαστόματος του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων, κυρίου Δημήτρη Βρυσαλή. Και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα πάω σε μια άλλη περιοχή. Μια άλλη περιοχή η οποία είναι αρκετά πληγωμένη. Είναι πληγωμένη εδώ και αρκετά χρόνια, και σε αυτά τα χρόνια, σε αυτή την πληγωμένη περιοχή, οι άνθρωποι δίνουν, κάτοικοι, φορείς, δημοτική αρχή κλπ, δίνουν το δικό τους τον αγώνα για να σταθούν έτσι όπως πρέπει να σταθούν στα δικά τους τα πόδια. Τώρα, το αν θα τα καταφέρουν ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζητούμενο. Μακάρι να τα καταφέρουν πάρα πολύ εύκολα. Πάω στο Αρκαλοχώρι, πάω στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Καλημερίζω ευθύς αμέσως τον Δήμαρχο Βασίλη Κεγκέρογλου. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από τη συχνότητα.
8: Πέντε χρόνια μετά το φωνικό σεισμό δεν έχουν φαίνεται αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Άρα το μεγάλο ζητούμενο μέσα σε αυτό τον απολογισμό για άλλη μια φορά που κάνατε και την συνάντηση που κάνατε με τους βουλευτές τις προηγούμενες ημέρες, συγκεκριμένα την Παρασκευή, είναι το τι γίνεται από εδώ και κάτω. Δηλαδή πώς μετράτε εσείς τα δικά σας τα βήματα, γιατί είναι αρκετά τα δεδομένα, τα δύσκολα δεδομένα τα οποία βιώνουν οι κάτοικοι της περιοχής.
10: Καταρχήν να πούμε ότι σε λίγες λέξεις, εγώ αυτό που είπα είναι ότι έχουν γίνει βήματα, έστω και αργά, αλλά χρειάζονται άλματα. Με τα βήματα είμαστε 21 χρόνια πίσω στην αποκατάσταση των ιδιωτικών κατοικιών. Και εξηγούμε. Για τα κίτρινα κτίρια, που είναι περίπου 3.500, έχουν εκδοθεί 600 άδειες, 150 το χρόνο. Τα υπόλοιπα 3.000, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι 20 χρόνια και πλέον. Επομένως, αυτός ο ρυθμός δεν ανταποκρίνεται σε όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση. Δεν μιλώ τώρα για τα υπόλοιπα, παρά μόνο για τις ιδιωτικές κατοικίες. Mm-hmm. Και είναι απορίας άξιο, ενώ έχει δώσει προκαταβολές σε σημαντικό βαθμό. 61 εκατομμύρια είναι συνολικά οι προκαταβολές, χωρίς να μας λέει βέβαια σε ποιους και ποιους δήμους έχουν πάει, χωρίς να μας λέει πόσα έχουν πάει σε κάθε δήμο. Έτσι, θα μας λέει το συνολικό μόνο. Και την ίδια ώρα δεν δίνει τις άδειες επισκευής. Γιατί έχουν εμπλέξει το θέμα της επισκευής ενός κίτρινου σπιτιού, της αποκατάστασης δηλαδή από το σεισμό, με την επίλυση πολεοδομικών, χωροταξικών, ιδιοκτησιακών και άλλων ζητημάτων, που είναι έτερων εκάτερων, καμία σχέση. Εμείς από την αρχή λέμε, δώσε αποζημίωση στους ανθρώπους, κάποια στιγμή το δέχτηκαν και ένα τετραγωνικό, να επισκευάσουν τα σπίτια τους. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής, εάν είναι περισσότεροι ιδιοκτήτες, αναλαμβάνει, βγάζει άδεια μικρής κλίμακας, το λέει η τελευταία υπουργική απόφαση, αλλά τι έλεγε μέσα, ενώ το είχαν δεχτεί πριν 2 χρόνια και το νομοθέτησαν, έβαλαν μέσα προϋπόθεση, λέει, να μπει στο σύστημα της αποζημίωσης αντιτετραγωνικό, είναι να μην χρειάζονται οι κρυώματα, σκαλοσχέδια για την επισκευή. Άρα λοιπόν κανείς δεν μπαίνει, γιατί όλες οι επισκευές κίτρινων χρειάζονται σκαλοσιά, όλες, μα όλες. Επομένως αυτός που είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα να το βάλει, αν ήταν ο υπουργός ή ο από κάτω τον υπουργό ή ο διευθυντής, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, είχε σκοπό να μπλοκάρει τη διαδικασία. Το αφαίρεσαν μετά από 10 μήνες. Το αφαίρεσαν. Αλλά άφησαν πάλι ότι δεν μπορούν να ενταχθούν λύσεις σε αυτή τη διαδικασία όσα είναι σε παρσιακό δρόμο και χρειάζεται να περάσουν από Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Σε μια επισκευή κίτρινου σπιτιού δεν αλλάζει η όψη. Δεν αλλάζει τίποτα. Το πολύ πολύ να αλλάξει το χρώμα. Αλλάξει το χρώμα. Η κατασκευή είναι κατασκευή δεδομένη και κάνει μια επισκευή. Λοιπόν, μια αποκατάσταση. Ποιος ο λόγος να μπει αυτή

0: Όταν έρθει η ώρα να σε ακούσει και βγάζει την απόφαση, βγάζει λάθος και γίνονται 10 μήνες πάλι για να διορθωθεί, καταλαβαίνετε ότι σε τα 20 χρόνια που προέβλεψα πριν μπορεί να γίνουν πολύ περισσότερα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να σκύψουν το πρόβλημα, να αφήσουν κατά μέρος αυτούς οι οποίοι βάζουν εμπόδια, όποιοι αν είναι αυτοί, και να πάρουν αποφάσεις αναγκαίες. Αν μπορούν, αν δεν μπορούν, δεν
1: πρέπει. Πώς το λέτε αυτό? Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί που μπορεί να βάζουν εμπόδια, τι θέλετε να πείτε και γιατί? Κοιτάξτε, να βάζουν αυτά τα εμπόδια.
0: Όταν είχε έρθει στο Ηράκλειο ο υπουργός Κύριος Καρτζαφάδος και του λέω, έβγαλες, υπουργέ μου, αποδέχτησες την απόφαση, έβγαλες την απόφαση, πολύ ωραία. Το ότι βάλατε σκαλοσιές από κάτω, το ξέρεις ότι άμα θέλει σκαλοσιά μια επισκευή, τότε δεν εντάσσεται εκεί? Υπάρχει καμιά επισκευή κίτρινο που δεν θέλει σκαλοσιά? Πετάχτηκε κάποιος του υπουργείου εκεί και είπε, ναι, τα βαψίματα. Καλά, τα βαψίματα. Το κοντάρι, ας πούμε, όταν το βάψεις από χαμηλά, είναι επισκευή? Το βάψιμο είναι επισκευή? Αν είναι δυνατόν. Καταλάβατε δηλαδή, οι παράγοντες είναι πολλοί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη. Γιατί έτσι αλλιώς την ευθύνη είναι και ο υπουργός.
1: Κύριε Γεγερογλου,
0: να πάρουν αποφάσεις, να λύσουν θέματα.
1: Ωραία. Αυτά, κύριε Γεγερογλου, μισό λεπτό. Να πάρουν αποφάσεις, να λύσουν θέματα τα οποία στη διαδικασία τους και έτσι όπως ακούγονται από εσάς και όπως ακούστηκαν και την Παρασκευή, είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα, τα κάνουν δύσκολα. Ενέχει ενδεχόμενα σκοπιμότητα όλη αυτή η διαδικασία η δύσκολη?
0: Όχι, εγώ νομίζω γκαβομάρα είναι.
1: Τι είναι, γκαβομάρα?
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Παλαβομάρα.
1: Παλαβομάρα, μάλιστα.
0: Παράλογα πράγματα. Να σου το πω γιατί. Το οποίο είναι χειρότερο παρά να υπήρξε άλλη σκοπιμότητα. Να σου το πω γιατί. Γιατί έχουν δοθεί εμπολίες οι προκαταβολές. Εμπολίες, όχι σε όλους, έτσι. Γιατί όσοι δεν έκαναν στο πρώτο στάδιο δεν πήραν. Αλλά εμπολίες, το 80% ας πούμε, μπορεί να έχει πάρει τις προκαταβολές. Δεν το ξέρω πόσο είναι ακριβώς το ποσό. Άρα δεν είναι οικονομικό το θέμα. Κάποια στιγμή, το 20, όταν ήταν οι ευρωεκλογές, ήταν νομίζω το 23-24, πότε ήταν, ναι, τους ξαναρώτησαν το ίδιο πράγμα. Και λέει, μα πρέπει να τους ζητήσω, λέει, λεφτά πίσω. Εντάξει, αν κάποιος έχει πάρει παραπάνω, κάποια στιγμή θα κληθεί να δει, να ρυθμίσει, να δει τι θα κάνει κλπ. Αλλά είναι δυνατόν να μπαίνουν τέτοιες λογικές? Εγώ πιστεύω ότι είναι παραλογισμός και έλλειψη σχεδίου. Το κύριο είναι ότι υπάρχει έλλειψη σχεδίου για την αποκατάσταση και μετά είναι παραλογισμός αυτό. Με τις καλοσχέσεις ήταν παραλογισμός. Αυτό με την ΕΠΑ το ίδιο, αχρίαστο. Είναι αχρίαστη γραφειοκρατία, την πούμε ευγενικά. Είναι αχρίαστη γραφειοκρατία. Δεν χρειάζεται για να επισκευάσει ένα σπίτι όλη αυτή η ιστορία.
1: Μάλιστα. Από εδώ και κάτω τώρα,
0: αυτές για να σας πω. Το ευρύτερο, στην ευρύτερη χρηματοδότηση, έχουν υπάρξει κάποιες χρηματοδοτήσεις, έστω καθυστερημένα έρχονται, και την ώρα που είναι να την αξιοποιήσουμε, υπάρχει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή τώρα παλεύω περίπου 8 μήνες να βρω άκρη με την κατεδάφιση των κτηρίων, να πάρουμε την έγκριση των διαφόρων ελεγκτών, για να μπορέσουμε να κατεδαφίσουμε κτίρια. Επίσης, έχουμε υποβάλει κατά καιρούς, τα υποβάλαμε ξανά μέσω της περιφέρειας, γιατί άλλαξε η διαδικασία και πρέπει να υποβάλλονται μέσω της περιφέρειας, η οποία τα ελέγχει σε πρώτο στάδιο και τα διαβάζει στην Αθήνα. Έχουμε υποβάλει για υποδομές, κτίρια κτλ. Το αίτημα για χρηματοδότηση και βέβαια στους επόμενους μήνες, επειδή παραλαμβάνουμε τώρα τον Οκτώβριο τη μελέτη του γυμνασίου, στους επόμενους μήνες θα κάνουμε και τα αιτήματα για τα δύο σχολεία. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη η οποία θα πρέπει να δικαιωθεί για να μπορέσουμε, να πούμε ότι ναι, κάτι σημαντικό έγινε. Γιατί όπως είπα, κάποια βήματα γίνονται, αλλά αυτά ούτε φτάνουν, είναι σταγόνα στον ωκεανό, που θα σου το πω. Δεν αλλάζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα. Τα βήματα σας από εδώ και κάτω, με όλα αυτά τα δεδομένα, όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εμείς επιμένουμε στην διαδικασία που, τις προτάσεις που έχουμε κάνει. Τώρα διεκδικούμε, όπως σας είπα, έχω επικεντρώσει πάρα πολύ στο να πάρουμε τα χρήματα που χρειάζονται για αποκατάσταση των δημοτικών και δημόσιων υποδομών, ούτως ώστε να προχωρήσουμε. Το θέμα του ιδιωτικού κτηρίων βεβαίως είναι αποκλειστικό θέμα συγκεντρωτικού κράτους. Δεν έχουν δώσει καμιά αρμοδιότητα στο Δήμο. Αλλά και εκεί μαζί με το Σύλλογο Ελπίδα αγωνιζόμαστε

0: κάνουμε πράγματα. Έχω πει κι άλλη φορά ότι ο κ. Κατζαφάδος αυτό το πήγε μας ακούει, αλλά το ακούει μέχρι να γίνει πράξη, μάλιστα σύντομα, να δοθεί λύση, έχει μεγάλη διαφορά. Και κυρίως έχει μεγάλη απόσταση χρόνου η αντίδραση. Και ξέρετε ότι όταν μετά από μια καταστροφή έρχονται άλλες στην Ελλάδα και τα λοιπά, το φεύγει το επίκεντρο, είναι αλλού, ξεχνιέται η παλιά και έτσι χρονίζει.
1: Μάλιστα. Χρόνια πίσω, η οικονομία του τόπου η οποία πήγε πίσω και όλα αυτά τα οποία θα ήθελε για την ανάπτυξή του και την επιστροφή της κανονικότητας ο Δήμος Μηνώ Απεδιάδας, όπως πολύ συχνά λέτε, κυρία Κεγκερόλου.
0: Πολύ περισσότερο όταν θέμε υποτίθεται να προετοιμαστούμε για να υποδεχθούμε τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Να αξιοποιήσουμε κάποιες ευκαιρίες, να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά κλπ. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Και μου είπαν κάποιοι, λέει, καλά, το αεροδρόμιο πήγε πίσω, έτσι αλλιώς θα πάει 29-30. Οπότε έχουμε χρόνο. Υπόθεση και αυτό. Δεν ήταν κυβερνητικός τέλεχος, αλλά υπόθεση σαν παρατήρηση. Ναι, δεν είναι έτσι όμως. Πράγματα που πρέπει να γίνουν τώρα, σήμερα, έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και 3-4 χρόνια. Για να αρχίσει να αλλάζει η κατάσταση για τους 5.000 σχεδόν πληγέντες συνολικά, για όλη την κοινωνία που, γιατί δεν είναι μόνο το οικιστικό ότι χάλασαν σπίτια, όπως τονίζομαι κάθε φορά και το είπατε και εσείς προηγουμένως, και η κοινωνία και η οικονομία γονάτισε, έτσι, τοπική. Κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη χρειάζεται, λαμβάνοντας υπόψη και την νέα πραγματικότητα. Δεν μπορεί να γίνει εάν συνεχίσουν με τους ρυθμούς που πάμε. Γι' αυτό καλέσαμε τους βουλευτές, τους ενημερώσαμε, ζητήσαμε άλλα από τους βουλευτές της συμπολίτευσης να παρέμβουν άμεσα στην αρμόδια Υπουργεία τα αιτήματά μας και από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να προχωρήσουν ένα στάδιο παραπάνω. Να προχωρήσουν σε γενικευμένη επερώτηση για συζήτηση μέσα στην Ολομέλεια που αναγκαστικά έρχονται όλα τα κόμματα και όλοι οι υπουργοί αρμόδιοι.
1: Για τους κυβερνητικούς βουλευτές ήταν από την αρχή όλα υποδιαγωματικά σε ό,τι έχει να κάνει με τους χειρισμούς στο Αρκαλοχώρι. Δώστε μου μία κουβέντα πριν σας αποχαιρετήσω για τα επόμενα βήματά σας αναφορικά με το μνημείο της Παππούρας.
0: Κοιτάξτε, είμαστε σε συνόηση με τον νομικό μας σύμβουλο για να δούμε ακριβώς το περιεχόμενο της απόφασης. Αλλά είναι σίγουρο ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί θα προχωρήσουν. Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί είναι ότι, δεν μιλάω τώρα μόνο μετά την απόφαση, από την αρχή, ότι σε κάθε στάδιο οποιαδήποτε απόφαση αφορά το μνημείο θα προσβάλλεται, υπάρχει προσφυγή και βέβαια υπάρχει το επόμενο βήμα που έχει να κάνει με το Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι ουσιαστικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ήδη αποφασίσει και θα τα προχωρήσουμε. Βέβαια πρέπει να πω ότι η επιλογή και η αιμονή στη θέση Παππούρα είναι η πιο χρονοβόρα επιλογή. Διότι μέσα στην αθλειότητά της η απόφαση του ΚΑΣ έχει 2-3 σημεία τα οποία λένε πρώτον ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η ανασκαφή. Η ανασκαφή θα τελειώσει σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω μέχρι το καλοκαίρι χρόνου. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες, να στερεωθεί το μνημείο και αφού στερεωθεί το μνημείο να αρχίσουν κάποιες εργασίες. Αυτό λέει η απόφαση. Η απόφαση που έδωσε το OK για την εγκατάσταση σε λίγα μέτρα από το μνημείο του Ραντάρ έχει ως άλοθη και αυτά τα σημεία τα οποία ούτως ή άλλως βάζουν ένα χρονοδιάγραμμα μακρύ. Που σημαίνει τι? Ότι δικαιώνονται αυτοί που μου είπανε μα αυτοί το κάνουν για να μπλοκάρει και να παίρνουν αποζημιώσεις χωρίς έργο. Εντάξει, είναι και αυτή ένα ενδεχόμενο. Εμείς όμως στεκόμαστε στην ανάγκη προστασίας του μνημείου, στην ανάγκη αξιοποίησης, ανάδειξής του και αξιοποίησης προς όφελος της Ελλάδας, του ελληνισμού, της τοπικής κοινωνίας. Ένα μνημείο τόσο χιλιάδων ετών δεν είναι βέβαια μόνο ελληνικό, είναι κληρονομιά παγκόσμια ούτως ή άλλως, και έχουμε χρέος να την προστατεύσουμε. Έχουμε χρέος να μην κλείσουμε τα μάτια στους κινδύνους. Επειδή πολλές φορές φέρνει το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, και εκεί στην συνάντηση που είχαμε το έφερε ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ότι ξέρετε, προστατεύτηκε το μνημείο εκεί που βρήκανε στη Θεσσαλονίκη, εκεί δεν μπορούσε να συνυπάρξει βεβαίως και έπρεπε ή ο σταθμός να μεταφερθεί, βλέπε ραντάρ, ή το μνημείο. Εκεί λοιπόν μεταφέρανε το μνημείο σε άλλο σημείο, γιατί βέβαια κοντά δεν μπορούσε να προστατευτεί, έτσι προφανώς, και μεταφέρανε το μνημείο. Εδώ λοιπόν, επειδή το μνημείο είναι δεμένο με την κορφή και δεν μπορεί να προστατευτεί, έτσι, πάμε το ραντάρ δίπλα. Είναι τελείως διαφορετική η λογική. Μην το φέρουν λοιπόν σαν παράδειγμα, παρότι και εκεί διαφωνούν η πλειοψηφία με τη λύση που δόθηκε και για αρχαιολογικούς λόγους. Δεν έχει καμία σχέση μια περίπτωση με την άλλη. Τι το λένε. Εδώ, εάν η ΙΑΤΑ ή οποιοδήποτε διεθνής οργανισμός που έχει να κάνει με την αεροναυτιλία αποφασίσει ότι στα συστήματα αεροναυτιλίας δεν μπορεί να έχει πρόσβαση κανείς στην ακτίνα, παραδείγματος χάρη 100 μέτρων, πάβει το μνημείο να είναι επισκέψιμο. Αλλά φανταστείτε και οπτικά μόνο το μνημείο και από πάνω μια μπάλα 25 μέτρων διάμετρο, έτσι ένα θεόρατο πράγμα, να είναι πάνω από το μνημείο.
1: Μάλιστα.
0: Φανταστείτε.
1: Το ραντάρ του τότε ενάντια στο ραντάρ του σήμερα και το ραντάρ του σήμερα ενάντια στο ραντάρ του τότε.
0: Όμως υπάρχει και η μελέτη που έκανε ο Δήμος. Μελέτη που έκανε ο Δήμος δείχνει, υπέδειξε 4 σημεία σε άλλους λόφους, τα οποία παρέχουν περισσότερη ασφάλεια για τις πτήσεις. Είναι σημαντικό, έτσι. Περισσότερη ασφάλεια για τις πτήσεις. Γιατί η Παπούρα έχει μειονεκτήματα από πλευράς πτήσεων, ασφάλειας πτήσεων. Έχει μειονεκτήματα. Το λένε οι ίδιοι. Ότι μα και εκεί ρε παιδιά έχει μειονεκτήματα. Δεν υπάρχει άλλο, λένε. Και όμως υπάρχει. Το έδειξε η μελέτη που κάναμε το συνεργάτη μας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εγκαταθέσαμε στο ΣΤΕ. Βεβαίως το ΣΤΕ τότε που την παρέλαβε ο πρόεδρος, τώρα λέει μας τι φέρνετε. Αν δεν κατάλαβα, έπρεπε ο Δήμος να κάνει μελέτη πριν, από πριν. Εδώ το κράτος έκανε καθυστέρηση, η ΙΠΑ, η απαράδεκτη, έκανε 4 χρόνια, 5 να ασχοληθεί με το θέμα. Και στο τέλος είπε, σηκώνω τα χέρια, δεν μπορώ, και το αναθέτουμε στο ΔΑΗΚ. Το κάμανε. Η νομοθετική ρύθμιση το αναθέσανε στο ΔΑΗΚ. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα που θα τα δούμε τα επόμενα χρόνια να εκλύσονται, αν δεν υπάρξουν άλλες εξελίξεις, με ένα αρνητικό τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Και σε σχέση με την ασφάλεια των πτήσεων ενδεχομένως. Αλλά γιατί δεν έκανε η ΙΠΑ εκείνη τη μελέτη που όφιλε αμέσως μετά την αποκάλυψη του μνημείου? Δεν την έκανε. Αναθέσανε σε ένα γραφείο κατά παραγγελία στο Λονδίνο και έκανε σύγκριση του 24 σημείου, του Παπούρα δηλαδή, με το 26. Αυτή τη μελέτη κάνανε. Είναι ψέμα χοντρό ότι δήθεν ελέγξανε 201 σημεία. Χοντρό ψέμα. Στο 201 προφανώς είναι χοντρό ψέμα. Ναι. Και είναι όλοι υπόλογοι σε αυτή την αρνητική εξέλιξη. Όλοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι μπορεί το ραντάρ να τοποθετηθεί πάνω ουσιαστικά στο μνημείο.
1: Λοιπόν, κρατάω αυτές τις θέσεις σας, κρατάω αυτές τις κινήσεις, με τις ακούει και ο κόσμος που προχωράτε από εδώ και κάτω, για όλα αυτά τα οποία τρέχουν στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Κικέρογλου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
5: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: επιχειρήσεις anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
1: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος Φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Πριν μπούμε στο επόμενο θέμα μας και καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, θέλω να σας διαβάσω αυτό το σημείωμα του Πρόεδρου του Συλλόγου η Ελπίδα, Σύλλογο Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, του Κώστα του Γκαντάτσιου, ο οποίος αναφέρει το εξής. Αρκαλοχώρη, 27/9/2026. Τα στίγματα του Εγκέλαδου δεν είναι μόνο τα ερείπια και τα γκρεμισμένα σπίτια που άφησε πίσω το σεισμός. Σεισμόπληκτοι δεν είναι μόνο αυτοί που μένουν σε κίσκους που έμαθε όλη η χώρα, είναι και αυτές οι εκατοντάδες οικογένειες που μένουν σε κίτρινα πρόχειρα, όπως επισκευασμένα σπίτια, επιδιορθωμένα βιαστικά για να μπουν μέσα και να ζήσουν κάπως αξιοπρεπώς. Όλοι χάσαμε κάτι, ακόμα και αυτοί που το σπίτι ή το κατάστημά τους δεν έπαθε καμία ζημιά και ας έμειναν άθικτα τα σπίτια τους. Και αυτοί έχασαν. Όλοι χάσαμε. Όλοι δεχτήκαμε το οστικό κύμα της υποβάθμισης της περιοχής. Όλοι είδαμε τις ζωές μας να αλλάζουν. Βγαίνοντας από μια πανδημία, ήρθε και το χτύπημα του σεισμού. 3.500 μετακόμισαν, χάθηκαν δουλειές, φιλίες, διαταράχθηκε η οικονομία. Οι ηλικιωμένοι στη δύση της ζωής τους ξεσπιτώθηκαν σε αποθήκες, σε χαλάσματα ή σε συγγενικά σπίτια. Ογδοντάριδες μαζεύουν τη χαρτούρα της αρρωγής για να ξαναδούν τις αυλές τους ζωντανές, να βεγγερίσουν ξανά με όσους γείτονες απόμειναν, να πιούν καφέ όπως παλιά. Όπως τότε, μάταια. Οι δρόμοι μας 5 χρόνια και ποιος ξέρει για πόσο ακόμα, γεμάτοι με μπάζα, στιγματισμένοι τείχοι, με κίτρινα και κόκκινα τούβλα, άγνωστα σε εμάς μέχρι τότε. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει. Τι άλλο πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για τα αυτονόητα, με πόση δύναμη να φωνάξουμε για να μας ακούσουν άνθρωποι που είναι έξω από τον πόνο και την αγωνία μας εκεί στα Υπουργεία. Τι πρέπει να κάνουμε για να ξαναδούμε κανονικά σχολεία, σπίτια με 4 τοίχους, εκκλησίες και δρόμους χωρίς μπάζα και ερείπια. Μόνοι μας προσπαθούμε, μόνοι μας στεκόμαστε μέχρι τώρα. Θα πω μια φράση, γράφει ο Κώστας Γκαντάτσιος, που άκουσε φίλος από γέροντα αμέσως μετά το σεισμό. Τέλειωσε η ζωή μου πριν πεθάνω. Ένας μαρασμός εν κινήση, μια ευθανασία διαρκείας, ένα συνέστημα μη μετρήσιμο στα γραφεία του Υπουργείου, έξω από τις στατιστικές και τα εκάστοτε προεκλογικά υπουργικά φιλοδορήματα. Εμείς δεν ξεχνάμε, εσείς μας ξεχάσατε. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να μείνουμε εδώ που αγαπάμε. Κώστας Γκαντάτσιος. Έτσι, μετά από την συζήτηση που είχαμε με τον Δήμαρχο Ομινώ Απεδιάδας, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου. Να ξέρετε εσείς που πηγαίνω έρχεστε προς την περιοχή του Αγίου Νικολάου, εσείς οι οποίοι μένετε στην περιοχή και μας ακούτε, υπάρχει μια ανακοίνωση από την αστυνομία η οποία αναφέρει ότι παρατείνεται έως 30 του Σεπτέμβρη, 5 το απόγευμα, η διακοπή κυκλοφορίας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, τμήμα Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, λόγω των εργασιών. Η διακοπή αφορά το τμήμα από τον κόμβο Νεάπολης έως τον κόμβο Ξηροκάμπου. Είναι μια πληροφορία χρηστική για οχήματα έως 12 τόνους. Η κυκλοφορία θα γίνεται μέσω της παλιάς εθνικής οδού. Για τα βαρέα οχήματα άνω των 12 τόνων, η κίνηση θα διεξάγεται μέσω του νότιου οδικού άξονα από την επαρχιακή οδό Ιεράπετρας Βιάνου, Ηρακλείου και αντίστροφα. Άλλο ρε παιδιά είναι ο επαρχιακός δρόμος και η επαρχιακή οδός και άλλο είναι ο νότιος οδικός άξονας. Ο νότιος οδικός άξονας είναι ακόμα σενάριο, είναι ακόμα όνειρο, είναι ακόμα σχέδιο, είναι ακόμα μια φιλοσοφία μέσα στο μυαλό μας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τέλος πάντων, την κλείνω την παρένθεση και λέει οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την εργοταξιακή σήμανση, τις υποδείξεις των σηματορών και τις οδηγίες της τροχιάς. Κρατήστε το, γιατί είναι πληροφορία για όλους εσάς οι οποίοι μετακινείστε, πάτε προς από τις δουλειές, τα σπίτια σας και όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια σήμερα 28 του Σεπτέμβρη ξεκινάει και αυτό το θεωρητικό βιωματικό σεμινάριο ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με το αλκοόλ και τα σύνθετα προβλήματα τα οποία το ακολουθούν. Ένα θεωρητικό βιωματικό σεμινάριο ευαισθητοποίησης το οποίο διεξάγεται στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, υπενθυμίζω, Αλκιβιάδου 10, Μπεντεβή στο Ηράκλειο, και σε αυτή μετέχουν πάρα πολλοί επιστήμονες, όπως επίσης και βιωματικά άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα ή βρέθηκαν και πέρασαν μέσα από το αλκοόλ, από τα κοπά, από την επιστροφή. Δείτε το όλοι εσείς που θέλετε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να βοηθήσετε δικούς σας ανθρώπους. Κρατήστε την πληροφορία, γιατί ξέρουμε ότι πάντα ουσιαστικά η βοήθεια έρχεται μέσα από τους δικούς μας ανθρώπους, τους φίλους, την οικογένεια, μέχρι εμείς να παραδεχθούμε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα και κυρίως το πρόβλημα με το αλκοόλ. Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου σήμερα. Έρχεται, λέει, προς έγκριση το θέμα του οικονομικού απολογισμού του Δήμου Ηρακλείου για το 2025 με θετικό και οικονομικό αποτέλεσμα. Αυτό που ανακοίνωσε ο Δήμος τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 135 εκατομμύρια, οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 108 εκατομμύρια, ότι το χρηματικό υπόλοιπο της χρήσης ανέρχεται στα 26 εκατομμύρια και μεταφέρεται στην επόμενη οικονομική χρήση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Μεταξύ άλλων, στο Δημοτικό Συμβούλιο επίσης σήμερα η οικονομική ενίσχυση των κατοίκων που επλήγησαν από την πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, όπως επίσης και η επιδότηση των μηνιαίων καρτών μετακίνησης των φοιτητών. Όλα αυτά για αρχή. Ένας πρόλογος για να καλημερίσω και να βάλω μέσα στο πλαίσιο της κουβέντας αναφορικά με τα δημοτικά πράγματα τον επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμα, τον κύριο Καραμαλάκη, γιατί θα πάω σε ένα κύκλο συνεντεύξεων με τους επικεφαλείς σε καθημερινή βάση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για τα αυτά τα οποία οι ίδιοι κρίνουν ότι σήμερα γίνονται στο Δήμο Ηρακλείου. Κύριε Καραμαλάκη, καλημέρα σας από το Ράδιο 984.
1: Καλημέρα κυρία Δουλιαράκη, καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλά να είστε και εσείς. Yes. Κύριε Καραμαλάκη, έκανα μια εισαγωγή σε ό,τι έχει να κάνει με την συνεδρίαση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Θα μου επιτρέψετε να αρχίσω από το τελευταίο που είπατε για τους κατοίκους εκεί με τη φωτιά. Πραγματικά από τη μια χαίρομαι που ήρθε το θέμα επιτέλους στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πώς ήρθε. Μετά από ερώτηση που έκανε η παράταξή μας και συγκεκριμένα ο κύριος Πατακός πριν δύο συνεδριάσεις και δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα, καμιά υπηρεσία του Δήμου, παρόλο που είχαν απευθυνθεί οι κάτοικοι, απευθυνόταν τηλεφωνικά ξανά και ξανά και ξανά, δεν είχε γίνει καμία ενέργεια. Είναι δυνατόν να φτάνουμε σε αυτό το σημείο να μην λειτουργεί η υπηρεσία και να χρειάζεται να αναδείξουμε τέτοια θέματα? Όταν οι άνθρωποι έχουν χάσει τις περιουσίες τους, είναι πάνω από 10 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, σπίτια τα οποία είναι κατοίκητα. Και προφανώς πρέπει να κινηθεί μια διαδικασία που πρέπει να την κινήσει ο Δήμος. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι. Αυτή είναι η λογική μου γενικά για τη λειτουργία του Δήμου. Δεν μπορεί να λειτουργούμε έτσι. Και τη στιγμή που έχεις ενημερώσει από τους κατοίκους, ήρθαν εδώ στο γραφείο όμως παραπονούμενοι. Δεν βρήκαν πουθενά ανταπόκριση. Δεν μπορεί. Ειλικρινά το λέω και στεναχωριέμαι. Δηλαδή έχει χάσει ο άλλος το σπίτι του και λες να κινηθεί μια διαδικασία και δεν κινείται τίποτα, δεν έχει καταγραφεί τίποτα. Γιατί? Για να μπορεί να διεκδικήσουν οι άνθρωποι αυτοί ό,τι διεκδικήσουν. Συγχωρέστε με, αλλά μου δώσατε την ακούγοντά σας. Ήρθα στο μυαλό μου όλο αυτό.
0: Την πάσα για να ξεκινήσετε αυτή τη συζήτηση. Ας ξεκινήσω κάπως έτσι λοιπόν και εγώ τις ερωτήσεις μετά την πρώτη σας αναφορά. Δημοτική αρχή. Την λέξη τίποτα νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να την υιοθετήσει αυτή την ώρα. Για αργά βήματα ενδεχόμενα, για λάθος σχεδιασμό πολλές φορές ενδεχόμενα. Εμείς ως απλοί πολίτες, για καθυστερήσεις ναι. Εσείς εκ των έσω βλέποντας τα πράγματα και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και ως δημοτικός παράγοντας, θέλω να σας ακούσω πώς μέχρι σήμερα αξιολογείτε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από τη Δημοτική Αρχή.
1: Νομίζω ότι με τις συνεχείς παρεμβάσεις μου και τοποθετήσεις μου έχω δείξει ότι πραγματικά στηρίζω τη Δημοτική Αρχή και στηρίζω γιατί με ενδιαφέρει το καλό των δημοτών. Σε ό,τι καλό κάνει είμαι μπροστάρης, επικροτώ, επιβραβεύω. Αλλά από την άλλη δεν γίνεται να μην αναδεικνύουμε και τα λάθη και τις αστοχίες που γίνονται. Πραγματικά και είναι, δυστυχώς είναι πολλές. Ήθελα, όπως εγώ τα φαντάζομαι, η λογική δική μου, η πολιτική δική μας, της παράταξης μας, έχει να κάνει ότι Το πρώτο είναι ότι η αυτοδιοίκηση κρίνεται στην καθημερινότητα. Ο δημότης δεν διαβάζει, ξέρετε, ανακοινώσεις, δεν τον ενδιαφέρουν οι ανακοινώσεις. Βλέπει αν έχει νερό στη βρύση του, αν η γειτονιά του είναι καθαρή, αν ο δρόμος είναι ασφαλής, αν τα παιδιά του, το σχολείο είναι έτοιμο να λειτουργήσει όπως προβλέπεται για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Επίσης, το νερό και η καθαριότητα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι δημόσια αγαθά. Τα πληρώνει ο δημότης και πρέπει να έχει αντίκρισμα. Είναι το καταλαβαίνουμε αυτό. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κάποιες φορές, αρκετές θα έλεγα, που πρέπει να αποφασίζουμε πριν και όχι να έρχονται μετά και να παίρνουμε αποφάσεις εκ των υστέρων για κάποια πράγματα. Και το βασικό για μένα, αυτό είναι στη δική μου αντίληψη, στη δική μου φιλοσοφία, ότι κάθε στόχος πρέπει να έχει ένα αριθμό και ημερομηνία. Πράξεις. Θα κάνουμε αυτό τότε. Θα το παραδώσουμε τότε. Και θέλω να μου δώσετε πραγματικά με αφορμή την ανάδειξη τη συζήτηση του επιχειρησιακού προγράμματος του πενταετούς του Δήμου Ηρακλείου που συζητήθηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα κείμενο 670 σελίδες τόσο, 761 δράσεις κλπ. Πενταετές πρόγραμμα του Δήμου 24-28 και έρχεται 3 χρόνια μετά. Απλά το επισημαίνω. Δηλαδή έχουν περάσει σχεδόν 3 χρόνια και έρχεται το πενταετές πρόγραμμα 24-25, 26-27-28 και είμαστε στο τέλος του 26. Αλλά αυτό ας το κρατήσουμε. Δεν είναι κάτι παράνομο, μπορεί να το κάνει, αλλά δείχνει κάποια πράγματα. Πάνω σε αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, επειδή έκανα κάποιες τοποθετήσεις και θα αντιληφθείτε καλοπροαίρετα για να βελτιωθούμε είναι το θέμα. Έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι κάποια χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, είναι κάποια χρήματα, αν θυμάμαι καλά, το 17,35% του προγράμματος είναι χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Δηλαδή το 1 από τα 6 ευρώ του προγράμματος δεν είναι υπαρκτά χρήματα. Θα τα διεκδικήσουμε. Δεν είναι προφανώς όταν κάνεις ένα πρόγραμμα δεν έχεις εξασφαλίσει όλες τις πιστώσεις. Αλλά αυτό πρέπει να το πούμε καθαρά στους δημότες, στους πολίτες. Είναι διεκδίκηση αυτά. Δεν είναι δέσμευση. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Ένα άλλο θέμα είναι το πολύ βασικό που για μένα είναι το α και το ω των ενεργειών κάποιου δήμου ή οποιοδήποτε, είναι η μεθοδολογία. Λέει το ίδιο το πρόγραμμα, γιατί το λέει ο νόμος, ότι η κατάρτιση γίνεται σε 5 σχέδια, σε 5 στάδια. Ακούστε με, σας παρακαλώ προσεκτικά. Τα αποτυπώνει ο νόμος, τα λέει και το πρόγραμμα στην εισαγωγή του. Πρώτον, αποτύπωση της κατάστασης, εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου, διαβούλευση και έγκριση, εκπόνηση του αναλυτικού πλάνου και πέμπτο, επιλογή των δικτών παρακολούθησης και προσδιορισμός των τιμών στόχων. Τιμών στόχων. Ενώ το περιγράφει, σε καμία δράση από τις 700 δεν υπάρχει καμία τιμή στόχος. Καμία. Δηλαδή, για να γίνω κατανοητός και από εσάς και από τους ακουρατές σας. Λέμε, ας πούμε, περιγράφουμε ότι έχουμε απώλειες νερού 55%. Ναι, ωραία. Τι θα περιγράφουμε, κάνουμε αυτό. Ωραία. Ποιος είναι ο στόχος μας? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας στόχος? Ότι το 26 έχουμε στόχο να μειώσουμε τις απώλειες από το 55 στο τόσο. Το 27 από τόσο σε τόσο. Καταλάβατε? Mm-hmm. Και να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει πουθενά στόχος. Το σημείωσε ο Δήμαρχος και μου είπε, ξέρετε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εξελίσσιμο. Μα κάτσε, μα έτσι ξεκινάς. Δεν υπάρχει σε καμία δράση στόχος. Σε καμία. Έφερα ένα παράδειγμα, είναι πάρα πολλά. Επίσης, από το ίδιο το πρόγραμμα, γιατί εκεί τα λέει όλα. Το πρόγραμμα τα λέει όλα. Υπάρχουν, κοιτάξτε. Τα χρήματα τα είπαμε. Το ίδιο το κείμενο λοιπόν λέει αν θυμάμαι καλά, απώλειες το 2023, 55% στην τετραετία 57,6%. Και το πρόγραμμα, ναι, αυτό το είπα, που δεν υπάρχει πουθενά στόχος στην πενταετία καθόλου, για τα απορρίμματα. Χωριστή συλλογή 8,7%, αφορά την ανακύκλωση. Στόχος τοπικού σχεδίου για το 25, 57,69%. Δεν λέει πουθενά αν πιάστηκε ο στόχος και αν δεν πιάστηκε τι θα κάνουν. Για το Δήμο υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Λέει το ίδιο το κείμενο, το ίδιο το πρόγραμμά τους, μιλάμε, δίνουμε 1 εκατομμύριο, 1 εκατό για μισθώματα, ενώ έχουμε εισπράξεις 110.000, και δεν υπάρχει ενημερωμένο μικρό ακινήτων του Δήμου. Δηλαδή έχουν τόσα ακίνητα και δεν υπάρχει, το ίδιο το πρόγραμμα λέει, δεν υπάρχει ενημερωμένο μικρό ακινήτων, να ξέρουμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Ένα άλλο παράδειγμα που πραγματικά ξέρουμε όλοι για με τα ζώα, τα αγαπάμε και τα αυτά, βάζει κάποια χρήματα για το κοινοκομείο. Κάνος τα βάζει, γύρω στα 500.000. Δεν αναφέρεται πουθενά στο σχέδιο η λέξη αποστήρωση. Όλοι γνωρίζουμε, έτσι λέει, λένε οι ειδικοί παγκοσμίως, ότι όταν θες να λύσεις αυτό το πρόβλημα πρέπει να στοχεύσεις στη στήρωση. Ούτε ένα ευρώ δεν υπάρχει στο πρόγραμμα για στηρώσεις. Ούτε ένα ευρώ. Ωραία, καλό είναι να μεγαλώσουμε το κοινοκομείο. Να μεγαλώσουμε το κοινοκομείο. Από εκεί και μετά όμως πρέπει να επενδύσουμε να μεγαλώσουμε το κοινοκομείο για να κρατάμε περισσότερα ζώα, αντί να μειώσουμε τον αριθμό των ζώων που καταλήγουν εκεί. Το καταλαβαίνετε. Ούτε μία λέξη σε 700 σελίδες δεν υπάρχει η λέξη στήρωση.
0: Και όταν βέβαια μέσα από αυτό το πρόγραμμα έχει λαμβάνει ένα από τα αρμόδια υπουργεία και βάσει του νόμου σε ό,τι έχει να κάνει με τις στηρώσεις. Άρα λοιπόν πάτε σε ένα τριπτυχό που λέει λάθη, αστοχίες και έλλειψη σχεδιασμού. Αυτό είναι αυτό το οποίο στο σήμερα βλέπετε ότι κινείται η Δημοτική Αρχή.
1: Μελετώ το πρόγραμμα που ήταν πριν 10 μέρες, 2 εβδομάδες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έκανα την τοποθέτησή μου, αξιολόγησα τις 700 σελίδες και είπα πάρα πολλά πράγματα. Ήταν μια μακροσυσκελέστερη ομιλία μου και εκεί περιγράφει όλα. Τι κάνει ο Δήμος, τι δεν κάνει και γιατί. Λοιπόν, δεν γίνεται. Λέμε, όλα αυτά ποιος θα τα τρέξει. Αναπεριγράφει το ίδιο το πρόγραμμα τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχει σε προσωπικό και εξειδικευμένο προσωπικό στο Δήμο. Λέει ότι λένε μέσα ότι και οι 4 αντιδημαρχίες διαφορετικές θα κάνουν διαγωνισμούς λόγω υποστελέχωσης του τμήματος προμηθειών. Ωραία. Αν δεν επενδύσεις στο προσωπικό, δεν λέω ότι το προσωπικό δεν κάνει τη δουλειά του. Πάρα πολύ καλά την κάνει. Αλλά χρειάζεται κάτι άλλο, κάτι παραπάνω. Είναι λίγο για να υλοποιήσει όλο αυτό το σχεδιασμό. Αν δεν επενδύσει αυτό, αν θυμάμαι καλά, ούτε 1% του προγράμματος δεν δίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Με καταλάβατε?
0: Κύριε Καραμαλάκη.
1: Αφιζητώ δηλαδή, όχι τους υπαλλήλους που κρατούν όρθιες τις υπηρεσίες με τις ελλείψεις που προφανώς δεν τις δημιούργησαν οι ίδιοι.
0: Αλλά την ίδια την πολιτική με την οποία ασκεί η Δημοτική Αρχή. Μισό λεπτό, κύριε Καραμαλάκη, δώστε μου μόνο λίγο τη δυνατότητα του χρόνου να πάω στα 2 εφημιστικά μηνύματα και επιστρέφω για να έχετε και τον υπόλοιπο χρόνο στη διάθεσή σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας με αυτά τα οποία μας λέτε για την σημερινή Δημοτική Αρχή ως επικεφαλής παράταξης.
1: Ανεχαμένα λεπτό θα συντάξεις, έτσι, να τελειώσουμε αυτό. Τις συγκεκριμένες προτάσεις έκανα, 4 γενικές προτάσεις πάνω σε αυτό, οι οποίες δεν έχουν το παραμικρό.
0: Θα τις κάνουμε αμέσως μετά. Αμέσως μετά, γιατί ο χρόνος θα είναι δικό σας.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Τσέκα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Στην ΕΜΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΕΜΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Γιώργο!
10: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
11: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
10: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ, για τέχνη τις μαζεύεις?
11: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
10: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
11: Καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
12: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: 9,84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
17: Συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλη μας, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, ο οποίος είπε έτσι σε 3 τίτλους, θα το αναφέρω: στηρίζω τη Δημοτική Αρχή σε κάτι καλό και το επαναλαμβάνω και το έχω αποδείξει. Με προβληματίζουν ωστόσο λάθη και αστοχίες που έρχονται εδώ να επιβαρύνουν πολύ περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών. Φαίνεται μέσα από το 5ετές πρόγραμμα του Δήμου ότι υπάρχει μια ελικία συσχεδιασμού σε πάρα πολλά πράγματα και φτάσαμε σε εκείνο το σημείο αναφορικά με τις προτάσεις της παράταξής σας, κύριε Καραμαλάκη.
0: Ναι,
17: αναφορικά πάνω με αυτά τα θέματα.
0: Πάνω στον επιχειρησιακό προγραμματισμό, το πενταετές πρόγραμμα, ζήτησα για να μην κουράζω και εσάς και τους ακροατές σας. Ναι, πολύ σύντομα ζήτησα πριν από τον πρώτο ετήσιο απολογισμό να μπουν κάποια πράγματα, δηλαδή πόσα χιλιόμετρα έχει, γιατί ξέρετε φτιάξαμε τόσα χιλιόμετρα. Ναι, πες μου πόσα χιλιόμετρα έχουμε οδικό δίκτυο, να καταλάβω τι ακριβώς έκανες. Να καταλάβατε, δεν είναι φτιάξαμε αυτό, φτιάξαμε εκείνο, φτιάξαμε το άλλο, χωρίς να έχουμε εικόνα. Τι ποσοστό είναι αυτό που έφτιαξε σε σχέση με το συνολικό. Λοιπόν, θέλω στο επόμενο αυτό να ξέρω τις απώλειες νερού, ποιος είναι η στοχοθεσία, τι κάνουμε. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Λοιπόν, με τις στηρώσεις, θέλω τα αποτελέσματα. Δηλαδή, επίσης βάζω κάτι καινούριο. Να προσθεθεί ένας παράγοντας που να λέει ο μέσος χρόνος διεκπαιρέωσης των ετοιμάτων δημοτών. Πότε δεν πρέπει να υπάρξει, να βάλουμε ένα στόχο, πότε πρέπει να εξυπηρετείται ο πολίτης και να το ξέρει ότι σε 10 μέρες θα πρέπει να έχει μια απάντηση. Σε 5 μέρες, ένα μήνα, δεν ξέρω τι, ανάλογα το θέμα ασφαλώς. Και να έρθει. Και είχα ζητήσει να έρθει σε ειδική δημόσια συνεδρίαση απολογισμού έκθεση πρόοδου όλων αυτών των θεμάτων που τέθηκαν. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στο Δήμο. Το κυριότερο, ένα από τα κυριότερα, αντιλαμβάνεστε, είναι το νερό. Έχω επανέλθει πάρα πολλές φορές, έχω θέσει θέματα, θυμάμαι από 2 Αυγούστου του 2025, είχα αποστείλει αίτημα και συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχα θέσει πάρα πολλά ερωτήματα. Δεν έχω πάρει βέβαια ακόμα απάντηση. Έχω επανέλθει και άλλα έγγραφα. Έχω αποστείλει. Σε ένα μόνο έχω πάρει απάντηση που μιλούσε για την ποιότητα του νερού τον Οκτώβριο του 2025. Είχαμε συζητήσει το θέμα και την άνοιξη. Μετά πάλι από πρόταση δικιά μου και έγγραφο δικό μου. Για τον Αλμυρό, το όλα αυτά κλπ. Ήμασταν τυχεροί. Θυμάμαι τότε, γιατί έκανα το έγγραφο στα μέσα Μαρτίου, συζητήθηκε τέλη Απριλίου για διάφορους λόγους, άργησε, προέκυψε και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια που συζητήθηκαν τα θέματα του Αλμυρού. Όμως και εγώ και με αυτό δεν είμαι ικανοποιημένος. Και γιατί δεν είμαι ικανοποιημένος? Γιατί δεν έχω αντιληφθεί τι ακριβώς αποφασίστηκε. Και τα είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για μένα θα ήταν ότι, ξέρετε, αποφασίστηκε αυτό να γίνει για τον Αλμυρό. Ποιος θα το κάνει, πότε θα το κάνει, γιατί δεν είναι τόσο απλά πράγματα, ξέρετε, να γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να βάζουμε χρονοδιαγράμματα. Αποφασίσαμε λοιπόν η τάδε υπηρεσία να κάνει αυτό, ο τάδε φορέας να κάνει. Πότε θα το κάνει, σε ένα μήνα, σε 2 μήνες, σε 3 μήνες? Γιατί το πρόβλημα νερού μπορεί να ευέξε φέτο, να το λύσαμε, αλλά θυμάμαι το βασικό που έλεγε και ο κύριος Καλοκαιρινός, αλλά και εγώ στις προεκλογικές μας ομιλίες και συνεντεύξεις, ότι θέλουμε να βγάλουμε τα τεπόζιτα από τις θαλάσσες των σπιτιών. Αντιλαμβάνεστε πώς μπορεί να γίνει αυτό με επάρκεια νερού.
17: Λέτε λοιπόν ότι το πρώτο θέμα το οποίο για εσάς πρέπει να κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι της είναι να το διασφαλίσει για τον κάθε Ηρακλειώτη, η Δημοτική Αρχή, είναι το θέμα με το νερό. Προσέξτε, συμπτωματικά, διαβάζω στο neakrete.gr για αυτή την ώρα που μιλάμε, δίνω και την είδηση, το λέω και σε εσάς. Αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης έχει πραγματοποιηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Με προβλήματα να καταγράφονται σε φορτέτσα με σαμπελιές, Κνωσό, Βλυχιά, Ηλίου, Πολυκαρακουβούνη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ, έχει πραγματοποιηθεί αναγκαστική γενική διακοπή προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη που έχει προκληθεί στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Η διακοπή επηρεάζει τις περιοχές που ανέφερα. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΗ βρίσκονται στη διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης, με την υπηρεσία να αναφέρει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η υδροδότηση να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν.
0: Ξέρετε, προφανώς θα υπάρχουν και βλάβες, θα υπάρχουν και ζημιές, θα υπάρχουν και καθυστερήσεις κλπ. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα αυτές όλες διεκπεραιώνονται από τη ΔΕΙΑΗ. Και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, το κάνουν καταγγελίες και σε εσάς δημοτών που επί μέρες, πολλές φορές επί εβδομάδες, έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα. Εγώ δεν θα μηδενίσω τα πάντα. Γίνονται αντικαταστάσεις δικτύου κλπ. Αυτό όμως που εγώ δεν καταλαβαίνω, πραγματικά τα τελευταία χρόνια βλέπω 55% απώλειες νερού. Αυτό δεν βελτιώνεται και δεν βλέπω ένα στόχο ποιος είναι για τα επόμενα χρόνια, για του χρόνου, για την άλλη χρονιά. Είχα βάλει και τότε ένα θέμα την άνοιξη με κάποιες γεωτρήσεις εκεί στον Άγιο Μύρο Αδαφνές που για κάποια μικροπράγματα δεν λειτουργούσαν, 3-4 γεωτρήσεις, κάποιες για 1-2 χρόνια δεν είχαν συνδεθεί, δεν είχαμε ρεύμα, δεν λειτουργούσαν λόγω ρεύματος, για μένα αδιανόητο. Είπε ο κύριος Βουρεξάκης, έχω επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία και λοιπά και έχω κάνει έγγραφα. Μα είναι δυνατόν να περιμένει ένας δήμος 2 χρόνια να μην μπορεί να συνδεθεί με ρεύμα και να δώσει, αν θυμάμαι καλά και οι γεωτρήσεις ήταν 5.000 ειδικά το 24ωρο, αντιλαμβάνεστε. Ποσότητες. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ στη δική μου φιλοσοφία, γιατί είπα και τότε η ΔΕΔΙΑ και λοιπά δεν είναι κάποιου που σου δίνω ή δεν σου δίνω. Εδώ μιλάμε για τους δημότες, για το Δήμο. Ήρθες να το πεις εδώ, να πάμε σαν Δήμος, ο Δήμαρχος να επιληφθεί. Ποιανού είναι η υπηρεσία, δεν κατάλαβα. Πού είναι το πρόβλημα να λυθεί. Και δεν μπορείς να περιμένεις 2 χρόνια να λυθεί ένα τέτοιο θέμα. Να είναι έτοιμη μια γιώτρηση και να μην παρέχει 60 πόσα κυβικά την ώρα επειδή δεν έχει συνδεθεί με το ρεύμα. Εγώ λοιπόν αυτό που χρεώνω δεν είναι ότι δεν έβγαλε ο Δήμαρχος ο κύριος Καλοκαιρινός τα τεπόζιτα από τις ταράτσες των σπιτιών. Δεν το χρεώνω αυτό. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν γίνεται σε 2-3 χρόνια. Τον χρεώνω γιατί δεν μας έχει δείξει μέχρι σήμερα, 3 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκών του στο Δήμο Ηρακλή, δεν μας έχει δείξει το δρόμο και το σχεδιασμό πώς θα φτάσουμε εκεί. Τίποτα. Απολύτως τίποτα.
17: Δεύτερο θέμα το οποίο θέτεται.
0: Δεύτερο θέμα. Εντάξει, έχει να κάνει γενικά. Λέμε τώρα τα τελευταία. Βάζω τώρα σήμερα. Έχω βάλει πολλά θέματα και δεν ξέρω. Κάποια αυτά δεν μπαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
17: Προσέξτε. Θέλω να δω ποιες είναι οι προτεραιότητες σας. Γιατί τα θέματα τα οποία τρέχουν είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το νερό. Κάναμε μια καλή διαχείριση φέτος. Αλλά μας νοιάζουν όλα και μας προβληματίζουν όλα. Και δεν σταματάω σαν επόμενο θέμα η καθαριότητα. Βλέπω το οδικό δίκτυο που περπατάμε. Πολλές φορές έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο να λέει: σταμάτησα να περπατάω στον δρόμο και σταμάτησα να περπατάω διότι υπάρχουν πεζοδρόμια ακόμα και αυτά προβληματικά είναι, είτε δεν υπάρχουν πρόβλημα υπάρχει, το οδόστρωμα είναι σε τέτοια κατάσταση που κινδυνεύουμε να πέσουμε κάτω και να πάθουμε ζημιά.
0: Αλήθεια, μα το βλέπουμε, πόσοι άνθρωποι έχουν, το έχουμε αναδείξει και αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, θυμάστε πόσοι έχουν τραυματιστεί με λακκούβες, πόσοι και τουρίστες και δημότες μας που πέφτουν μέσα στη λακκούβα και πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Αυτή είναι απογοητευτική κατάσταση. Ξέρετε, δεν είναι η είδηση και από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής και οι φωτογραφίες, τη δημοσιότητα, στρώσαμε αυτό το δρόμο. Καλά κάνατε. Μα υποχρέωσή σας είναι. Καλά κάνετε το στρώσεις και το αναδείξτε. Θα μου πείσω, αυτά τα προβλήματα έχω, αυτός και ο σχεδιασμός μου είναι αυτός. Αυτό το μήνα θα κάνω αυτά, τον επόμενο αυτά, συγκεκριμένα πράγματα, τον επόμενο αυτά, του χρόνου αυτά. Έτσι είναι. Όχι να παρουσιάζουμε γενικά, έκανα αυτό και τέλος. Και αυτό που έκανες στους συνολικούς δρόμους, στο συνολικό μήκος των πεζοδρομίων, τι ποσοστό είναι.
17: Φαντάζομαι ότι είναι η ένστασή μου,
0: γιατί ξέρετε, υπάρχει ο τρόπος, εσείς το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, να δίνεις μια εικόνα, ξέρετε κάτι, με μια φωτογραφία, ένα βιντεάκι, έγινε αυτό. Καλώς έγινε. Αλλά από εκεί μετά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία εγώ πρώτος λέω ότι δεν μπορούν να λυθούν ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε ένα χρόνο. Να τα βάλουμε κάτω, αυτοί να τα βάλουν κάτω, γιατί αυτοί έχουν τις υπηρεσίες, αυτοί έχουν τις γνώσεις και δεν ξέρω. Να τα ιεραρχήσουν, να τα προτεραιοποιήσουν και να πάμε παρακάτω και να ξέρει και ο πολίτης. Γι' αυτό βάζω και θέματα, ακόμα αν είδατε και σήμερα με το φωτισμό, που έχω στείλει μια επιστολή και θα συζητηθεί σήμερα, υπάρχουν και θέματα με το φωτισμό. Μπορεί να έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Και στην πόλη και στα χωριά. Πλατείες, δρόμους που δεν υπάρχει μία λάμπα να φωτίζει. Εγώ θα ήθελα λοιπόν με το και λειτουργεί η υπηρεσία βάζω συγκεκριμένα πράγματα. Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια να ελέγξει. Τα ελέγχουνε. Ή περιμένουμε τους πολίτες ή δημοσιεύματα να μας πούνε το πρόβλημα. Με ποιο τρόπο. Θα ήθελα τη διαδικασία να μας πούνε. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό. Κάθε πότε περνάνε από τους δρόμους, τα ελέγχει. Πώς γίνεται όλο αυτό. Ποια φωτιστικά σώματα υπάρχουν. Τα είχα ζητήσει και από πέρυσι, από τον Απρίλιο του

0: να λαμβάνει ένα αριθμό πρωτοκόλλου, ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να παρακολουθεί την πορεία.
1: Μάλιστα. Σας στέλνουν...
0: Και ανταπόκριση να δημοσιοποιηθεί ως δέσμευση. Ποιος είναι ο στόχος.
1: Σας στέλνουν δύο μηνύματα. Και λένε αυτά τα δύο μηνύματα τα οποία σας στέλνουν, μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέτε να εντάξετε και να δείτε και από τη δική σας την πλευρά ως αντιπολίτευση, να δείτε τι γίνεται επίσης με το κυκλοφοριακό και αυτές τις κυκλοφοριακές αλλαγές οι οποίες γίνονται και φαίνεται ότι πραγματικά να μην γίνονται με κάποιο σχεδιασμό, αλλά τι βολεύει, ποιον βολεύει, γιατί γεννώνται και τέτοια ερωτήματα και οι άνθρωποι κάνουν συνειρμούς αναφορικά με το γιατί γίνεται, πώς γίνεται και γιατί γίνεται. Σας τα θέτουν για να τα βάλετε στο δικό σας τον προγραμματισμό από τη στιγμή που ο προγραμματισμός της Δημοτικής Αρχής παρουσιάζει κάτι άλλο.
0: Ναι, εμένα με ενδιαφέρει, πραγματικά έχουν δίκιο οι άνθρωποι που καταγγέλουν αυτά, γιατί πολλές φορές λαμβάνονται ας πούμε αποφάσεις που ενδεχομένως δεν θα έπρεπε, και εγώ έχω διαφοροποιηθεί κάποιες φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια πρέπει να ξέρεις όλα τα δεδομένα και πολλές φορές δεν τα έχουμε υπόψη μας, αντιλαμβάνεστε, ή παρουσιάζονται έτσι. Θα σας πω το μέγα θέμα, ας πούμε, είμαι και στο γραφείο μου και βλέπω εδώ την Πλατεία Ελευθερίας με τη στάση των τουριστικών λεωφορείων. Πόσο πρόχειρα έρχεται να πάρει μια απόφαση. Δηλαδή έρχεται πέρυσι το 25 2 Αυγούστου κατά μεσής της τουριστικής περίοδου να πει φύγετε τουριστικά λεωφορεία από το σημείο αυτό, και το αίτημα όλος ίσομης των επαγγελματιών της πόλης, από επιμελητήρια, από οι πάντες, να ζητάνε τι, αφήστε το να πάμε 1 Νοεμβρίου να περάσει τουριστική περίοδος. Και δεν έγινε δεκτό, βέβαια δεν πέρασε μετά από την αποκεντρωμένη. Αλλά είναι δυνατόν να σκέφτεσαι έτσι? Δεν μπορούσε να το διανοηθώ ότι μια δημοτική αρχή, επειδή για δεν ξέρω για ποιους λόγους, είπε όχι θα το κάνω 2 Αυγούστου. Σόπα. Και ήταν μια απόφαση, ξέρετε, της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτή, ήταν μια σειρά αποφάσεων που συνολικά έλυνε το πρόβλημα, αλλά αποσπασματικά μόνο αυτή δημιουργούσε πρόβλημα.
1: Και πήγαμε μετά
0: να βάλουμε τα λεωφορεία. Θέλω να αντιληφθείτε, γιατί τέτοια μπορούμε να λέμε αμέτρητα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Τα μικρά και τα καθημερινά, η καθημερινότητά μας.
0: Και μετά παίρνει απόφαση να τα πάει ακριβώς απέναντι. Μα κύριε Δήμαρχε, αν πάνε τα λεωφορεία ακριβώς απέναντι, με φορά προς το Καπετανάκιο, τι θα γίνει? Θα πηγαίνουν στην Αστόρια να κάνουν στροφή και να επανέρχονται πάλι πίσω. Δημιουργούμε μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο. Αντί να λύνουμε πρόβλημα, προσθέτουμε πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Οπότε φτάνουμε σε εκείνη την αρχική κουβέντα, γιατί θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, κύριε Καραμαλάκη, που λέει
0: έχουμε
1: ότι...
0: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Μα σαφέστατα, ότι αυτό... έπρεπε να έχω κλείσει την εκπομπή, ότι αυτό το οποίο σας προβληματίζει πολύ πολύ περισσότερο είναι αυτή η έλλειψη σχεδιασμού που υπάρχει συνολικά για το Ηράκλειο, ναι.
0: Είναι δυνατόν, δηλαδή έρχεσαι, λέμε τα σπιτάκια, ξέρετε όσο μιλάμε μου έρχονται στο μυαλό. Είναι δυνατόν, μα και ο νόμος το επιβάλλει, να κάνεις κάτι χωρίς να συνεννοηθείς αυτούς που οποίοι θα το υλοποιήσουν ή εν πάση περιπτώσει. Ο νόμος προβλέπει, το έφερα την άλλη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα σπιτάκια κατά την άποψή μου πρέπει να τοποθετηθούν, για τα Χριστούγεννα μιλάω, για τις γιορτές, πρέπει να τοποθετηθούν πάνω στην Πλατεία Ελευθερίας. Έρχεται και λέει θα πάνε μέσα στο πάρκο. Ωραία. Δεν πρέπει να συνεννοηθείς τους ανθρώπους, να γίνει μια συζήτηση, να ακούσεις τις απόψεις τους, τους καταστηματάρχες, τους εμπόρους, τους πάντες, και αφού έχεις μια εικόνα
1: απλά,
0: να δεις τι θα κάνεις.
1: Απλά και μικρά και καθημερινά.
0: Και αυτό θα κάνω.
1: Απλά μικρά και καθημερινά, τα οποία δυσκολεύουν την ζωή όλων μας μέσα σε αυτή την πόλη. Πραγματικά αγαπάμε, ζούμε, μεγαλώνουμε, εργαζόμαστε και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Καραμαλάκη, θα σας ευχαριστήσω. Ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε.
0: Πραγματικά, και μακάρι να μην υπήρχαν τέτοιες, γιατί ξέρετε, αν δεν υπήρχαν τέτοιες αστοχίες, προφανώς και η πόλη θα ήταν καλύτερη. Οι δημότες θα βιώναμε καλύτερες συνθήκες και οι επισκέπτες καλύτερες συνθήκες. και θα είμαστε ευχαριστημένοι και όχι να έχουμε μια αρνητική εικόνα για την πόλη και το Δήμο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά να είστε. Και τέλος, πριν σας έτσι αποχαιρετήσω, σας στείλουμε την καλημέρα μας μαζί με τον Παντελή Μπότση. Να σας πούμε και να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν κυκλοφορίες.

0: Περιακά μέτρα στο βόρειο οδικό άξονα ότι παρατείνονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Έχετε το κατά νου, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ταλαιπωρηθείτε από τη στιγμή που αποφασίστηκε να ταλαιπωρηθείτε ούτως ή άλλως, θα ταλαιπωρηθείτε λίγο λιγότερο. Την καλημέρα μας. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης, το ξέρετε.
1: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
12: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
14: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
13: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
14: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
15: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
16: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
15: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
16: Και στο lithi.gr.
17: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
18: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
19: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
18: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνωα στην γνωσό, με αυτά της εκεικερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
17: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
20: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
21: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
20: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
22: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
19: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
18: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
19: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
18: Πολλά ή λίγα.
17: Δηλαδή.
18: Μπαξεβγάνης.
19: Κάτι λίγα.
18: Μπαξεβγάνης.
23: Άκου, Ρέι, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό. Είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
24: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
25: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Αναστάτωση χθες το απόγευμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όταν νερά βροχής εισχώρησαν στο εσωτερικό του κτηρίου και πλημμύρισαν τμήμα του 4ου ορόφου. Νέα πτώση τμήματος οροφής στο Βενιζέλιο, αυτή τη φορά πάνω από τα κρεβάτια, στον κοιτώνα των ειδικευόμενων γιατρών της χειρουργικής κλινικής. Δεύτερη αποκόλληση τμήματος κτηρίου σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στο Ηράκλειο, σε περιοχή του Πόρου αυτή τη φορά. Τμήμα από το γύσο κτηρίου αποκολλήθηκε και έπεσε σε σημείο από όπου καθημερινά περνούν πεζοί και οχήματα. Είχε προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα η αποκόλληση τμήματων μπαλκονιού στην οδό Μελισσινών. Στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα η οικονομική ενίσχυση των κατοίκων που επλήγησαν από την πυρκαγιά στον Άγιο Ιάννη Χωστό. Αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης έχει πραγματοποιηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Η διακοπή επηρεάζει τις περιοχές Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσός, Αρχαιότητες, Βλυχιά, Ηλιούπολη και Κορακοβούνη. Στο Ηράκλειο, από χθες ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης του στην Κρήτη. Σήμερα θα έχει επαφές με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, δημάρχους, θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα εκδήλωση στο Δημαρχείο Ηρακλείου και επίσκεψη στον όμιλο της Κρήτη TV. Παρατείνεται έως 30 Σεπτεμβρίου η διακοπή κυκλοφορίας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, λόγω των εργασιών. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμένων της πυροσβεστικής βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο κτίριο της οδού Λύση Κράτου στην Πλάκα, φωτιά σε εγκατελελειμμένο κτίριο σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει υποστεί μερική κατάρρευση λόγω του έντονου θερμικού φορτίου.
25: 9.84. Ο καιρός.
0: Με βροχές ξεκινάει η νέα εβδομάδα στην Κρήτη. Ανέμοι πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία κατά τόπο στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
25: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.
26: Το βράδυ έκανε έναν ωραίο τρόπο να κοιμάμαι. Τους συγχωρώ έναν έναν όλους. Αλλά πάλι θέλω να σώσω την ανθρωπότητα. Αλλά εκείνη αρνείται.

0: μάρτυς ενώπιόν σου. Ονειρεύτηκα πολύ. Έτσι ξέχασα να ζήσω. Μόνο καμιά φορά με ένα μυστικό που το είχα μάθει από παιδί ξαναγύριζα στον αληθινό κόσμο. Αλλά εκεί κανένας δεν με γνώριζε. Σαν τους θαυματοποιούς που όλη τη μέρα χάρισαν τα όνειρα στα παιδιά και το βράδυ γυρίζουν στις σοφίτες τους πιο φτωχοί και από τους αγγέλους. Ήταν πάντοτε αλλού. Και μόνο όταν κάποιος μας αγαπήσει ερχόμαστε για λίγο. Και όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον είμαστε κιόλας νεκροί.
1: Γεια σας. Καλή όσο μπορεί να είναι η εβδομάδα που ξεκινά 28 Σεπτεμβρίου. Ο Σεπτέμβριος σιγά σιγά φορά τα ρούχα της αποδρομής. Το τουριστικό θαύμα της Ελλάδας 2.0, πιο κέντρο από την Αθήνα δεν υπάρχει. Μια αδιανόητη έκρηξη από μια διαρροή που σύμφωνα με τους κατοίκους ευρύτερης περιοχής είχαν δηλώσει στις αρμόδιες αρχές ψάχνοντας να βρουν τι συμβαίνει και αν κινδυνεύει. Ένα χρόνο στέλναν μηνύματα η ευρύτερη περιοχή, όχι συγκεκριμένη οδός, αλλά η απάντηση ήταν παιδιά από Νοέμβρη διότι είμαστε στο φούλι της τουριστικής σεζόν. Προφανώς οι αρμόδιες κρατικές αρχές, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, θα μας πούν για την ατομική ευθύνη που οι γειτόνιοι θα έπρεπε να βρουν τη διαρροή και να την επισκευάσουν, για έναν διακόπτη ασφαλείας των 100 ευρώ, ενδεχομένως οι τουρίστες να είχαν διαλέξει άλλο Airbnb, τι δουλειά είχαν στην πλάκα. Τι πρέπει να γίνει όμως για να μην ανατινάζονται νεοκλασικά στην πλάκα, να μην διαλύονται αμαξοστοιχείες στην Τέμπη, στα Τέμπη, να μην κινδυνεύουν πολυκατοικίες στην Κυψέλη, να μην ανατινάζονται βιομηχανίες μπισκότων και μετά άμα οι εργαζόμενοι λένε ότι έχει διαρροή να απολύονται. Αν παρακολουθήσετε επί τριημέρου τα μέσα ενημέρωσης, πέρα από την ανάρσιση των νεκρών, stop. Από εκεί και πέρα η συνεχόμενη ενασχόληση με το θάνατο Μαζονάκη και 10-15 ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις από τη συναυλία της Βύσης στο ΆΚΑ. Αλλά πώς να μιλήσεις για τουρίστες νεκρούς σε ένα εξαιρετικά παλιό κτίριο στη σκιά της Ακρόπολης. Θα κάνει ζημιά στην ατμομηχανή τον τουρισμό. Αν μες στο κτίριο έχανε τη ζωή του κανένας διάσημος, τότε θα γινόταν χαμός. Ο συνδυασμός των υπερήλικων στον ένα όροφο και των Αμερικανών τουριστών πέρασε λίγο πιο φλατ πέρα από τον νεκρούς. Μπορεί να υπάρχει πόλη παιδιά χωρίς κατοίκους. Ποιος φροντίζει το γερασμένο κτηριακό απόθυμα μιας πόλης, ποιος γνωρίζει το γειτονά του, ποιος συγκροτεί κοινότητα όταν η κατοικία μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν και η γειτονιά σε τουριστικό κατάλημα. Υπερτουρισμός δεν είναι απλά πάρα πολλοί τουριστές, σημαίνει αλλαγή χρήσεων, εκτόπιση κατοίκων και τελικά αποκοινωνικοποίηση της πόλης. 5 Οκτωβρίου του 25 η κίνηση κατοίκων πλάκας είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές προειδοποιώντας γενικώς για τους κινδύνους μιας έκτακτης κατάστασης από διαρροή αερίου, βραχυκύκλωμα ή άλλη αιτία. Η σύζυγος του Πάνου Καμένου, το γραφείο της οποίας τεινάχτηκε στην αρχή της συγκρούσης στον αέρα, σήμερα το πρωί έλεγε για τρεις σημασμένες περιοχές με κόκκινο, στη δικογραφία υπάρχουν αυτά, από τη χαρτογράφηση, μία από αυτές είναι και η οδός που είχαμε προχθές στην ανατίναξη. Η ανατίναξη των δικών της γραφείων ήταν πριν 2,5-3 χρόνια αν θυμάμαι καλά. Σε απόγνωση και οι κάτοικοι στην Κυψέλη, σε θολούρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και σύν της άλλης ο εργολάβος θέλει αποζημίωση από το δημόσιο γιατί σταμάτησαν οι εργασίες του μετροπόντικα. Άρα σου λέει εγώ έχω τις ταλίες, θα τις πληρώσετε και στο Υπουργείο μπλέξαν οι γραμμές. Ο Δήμας λέει στις 25/9 δεν υπάρχει επικινδυνότητα στα κτίρια και αυτό είναι σημαντικό. Ο Ταχιάος μια μέρα πριν είχε πει αν επιμένουν για το θέμα ασφαλείας δεν υπόθηκε ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια. Δεν υπάρχει θέμα στατικότητας, δεν υπάρχει επικινδυνότητα λέει ο Δήμας. Δεν μπορεί να βγει κανείς να πει ότι είναι ασφαλή κτίρια, λέει ο Ταχιάος. Και εγώ δεν θα έμενα εκεί. Βγάλετε τώρα εσείς συμπέρασμα. Και όπως έχει πει ο μεγάλος, ο αξεπέραστος Σόλωνας, ο κορεσμός φέρνει αλαζονία όταν οι άνθρωποι αποκτούν πολλά πλούτη χωρίς μυαλό. Εκεί περίπου βρισκόμαστε στις μέρες μας. Είναι προσβολή της νοημοσύνης των πολιτών να λέει από την τηλεόραση ένας υπουργός σε δημοσιογράφο τι είναι αυτά που λες, μήπως έχεις πάρει κανένα μπάφο. Όχι, πλάκα έκανε. Είναι προσβολή της κοινής νοημοσύνης άλλος υπουργός να ανακοινώνει αθώο ότι μετά το θάνατο Μαζονάκη τηλεφώνησε στο γιατρό του Κολονακίου λέγοντας ότι δεν είχε νταραβέρια, ενώ φάνηκε ότι είχε νταραβέρια με την απατεώνισσα όπως την αποκάλεσε ο άλλος υπουργός. Είναι προσβολή του κοινού νου ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου να λέει ότι δεν άνοιξαν την πόρτα στο ιατρείο του θανάτου και έτσι δεν μπόρεσαν να κάνουν έλεγχο. Αν τα μαζέψετε, είναι προσβολή της κοινής νοημοσύνης να συμβουλεύει όσους δεν έχουν να βάλουν βενζίνη βουλευτής να παίρνουν λεωφορείο. Όλα θυμίζουν Αντοουανέτα. Το 22 ένας υπουργός έλεγε όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Το 23 άλλος υπουργός έλεγε αν είχαμε πει ότι υπάρχουν προβλήματα στα τρένα δεν θα μπαινε κανείς. Το 22 επίσης βουλευτής είχε πει αν πάει το ψωμί 10 ευρώ τότε να μιλήσουμε για μειώσεις φόρων. Το ανθολόγιο συνεχίζεται. Πάμε να δούμε τις τελευταίες μέρες να κάνουμε ένα remake. Κουλκουδίνας. Πάμε.
2: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Σιγουρού. Γεμάτη λεωφόρο Σιγουρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείξει τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Και προς το παρόν δείχνουμε ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα.
1: Αυτός είναι ο Κουλκουδίνας. Η άλλη βούλτεψη είπε στη δημοσιογράφο που έλεγε για την ακρίβεια, γιατί εσύ είσαι καράβια ή θες να απονναρκοθετήσεις τα στενά του Ορμούζ.
3: Λάκη, τώρα είναι 2026 και η τιμή της βενζίνης έχει 2,20.
4: Γιατί έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
3: Συγγνώμη.
4: Έχεις πετρέλαια
5: και... Θα μιλήσουμε.
3: Εγώ δεν έχω.
4: Έχεις κανέναν να κολυμπήσεις στα στενά του Ορμούς να βγάλει τις νάρκες?
1: Μάλιστα. Μετά ήρθε η άλλη μεγάλη προσωπικότητα, η υπουργάρα, και μας είπε ότι όσοι δεν είναι με την κυβέρνηση είναι κακομύριδες.
6: Με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
4: Αυτός δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει αυτό πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρη.
1: Μάλιστα. Άλλο οι κακομοίριδες και άλλο το κόμμα των νοικοκυραίων. Μισό δεν τελειώσαμε. Πρώην υπουργός βουλευτής Θεσσαλίας, ο Τσιάρας, πάει και έρχεται στην εκλογική περιφέρεια. Αυτός δεν είδε αυτοκίνητα στη Συγκρού, είδε αυτοκίνητα στην Εθνική, άρα βάρα του αυξήσεις.
3: Ο κ. Τσίπρας είπε ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα.
7: Το αν ζούσαμε καλύτερα το 19, κύριε Δαζάλη, επιτρέψτε μου να το αφήσουμε στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Αν υπάρχει Έλληνας πολίτης που πιστεύει ότι η ζωή του από το 2019 μέχρι σήμερα δεν βελτιώθηκε, δεν είδε τη ζωή του να καλυτερεύει, δεν είδε τα οικονομικά του να βελτιώνονται, δεν είχε τη δυνατότητα να ζήσει μια καλύτερη ζωή, τότε νομίζω ότι όλοι ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα ή σε διαφορετικές πραγματικότητες. Και αν γυρίσετε κι εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
3: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
7: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
1: Μάλιστα. Σπάντα κοντέρ σε θράσος, αναλγησία και τους φταίνε όσοι μιλούν για κινησμό και επικίνδυνη αλαζονία και ότι έχουν καβαλεί στα καλάμια. Και τώρα τους το είπε. Το είπε για άλλους, λέει ο καθένας. Δεν το είπε για μένα. Και έχουμε μείνει στο να περιμένουμε τα μέτρα μια Δευτέρα που θα ξανακολλήσουν κάπως τις τιμές τις ήδη ακριβές. Ωραία πράγματα. Βγήκε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος, άλλος αυτός, και είπε το δίλημα είναι ένα για τον Ευρωπαίο πολίτη. Πιά το φαΐ ή ζεστασά. Κόφτε τα παιδιά τα πολλά δις από την Ουκρανία. Να τα λεφτά. Θεέ μου τι ζούμε. Μετά μας χαλάει που 27 πολιτήρια αρχαιολογικών χώρων και μουσείων νοικιάστηκαν με γελία μισθώματα στο Μεγιστάνα, που δραστηριοποιείται μεταξύ των άλλων και στην εταιρεία που εκδίδει τα εκλογικά αποτελέσματα. Είναι η εταιρεία που παρέχει λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού και υπηρεσίες πληροφορικής σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Ερώτηση. Επειδή η εταιρεία δεν κάνει καταμέτρηση φυσικών ψηφοδελτίων, αλλά μόνο τη διαχείριση της ψηφιακής ροής, υπάρχει πιθανότητα hackers να μπουν στην ψηφιακή ροή? Η αντιπολίτευση έχει να πει κάτι? Υπάρχει κανένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που τα ρωτάτε όλοι, που μπορεί να νοθεύσει ηλεκτρονικά εκλογικό αποτέλεσμα? Έχει και πιο κάτω, ο πάτος δεν έχει τέλος αν δεν βάλεις εσύ τέλος στον πάτο. Η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, όπως λέει η Wall Street Journal, δεν το λέει καμία ριζοσπαστική εφημερίδα, αυτή που επικαλούμαστε για τις επιδόσεις της οικονομίας. Λέει η Wall Street Journal ότι η πρέσβης των ΗΠΑ, η Κίμπερλι, ομολόγησε ότι η κυβέρνησή της ήταν εμπλεκόμενη στην παρέτηση της ρουμανικής κυβέρνησης, εκεί που κάποιοι σοσιαλιστές τα βρήκανε με κάποιους ακροδεξιούς και ρίξαν την άλλη κυβέρνηση. Γιατί δεν αγόραζε το LNG για τον κάθετο άξονα, και αυτό είπε η Κίμπερλι, μπορούμε να το κάνουμε οπουδήποτε, ακόμη και στην Ελλάδα. Το κάναμε και στην Βουλγαρία. Στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία γίνεται του κουτρούλι ο γάμος. Στην Ελλάδα απλά είναι Δευτέρα και κανείς δεν σχολιάζει. Πέρα από την εμπλεκόμενη εργολήτρια εταιρεία που είπε ότι αυτά δεν ισχύουν, πέρα από το δικηγόρο της πρέσβυρας που είπε ότι δεν τα είπε έτσι ακριβώς, στο περίπου, στην ελληνική πλευρά δεν υπάρχει κανείς για να σχολιάσει τίποτα. Ποιος Van Fleet και ποιος Purefoy. Παναγία βόηθα. Ωραία πράγματα, παιδιά, στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας, όσο πάει και διανθίζεται και μαθαίνεις πράγματα και θάματα. Περιμένετε να έρθει ο Ρούμπιο να μας πει αν είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Αλλά η έγκυρη και έγκριτη Wall Street Journal, όταν έχουμε επιτυχίες, θαύτηκε μέσα σε 3 μέρες και δεν υπάρχει πουθενά ως αναφορά στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, που κατά τα άλλα όταν πει κάτι για ένα δείκτη την παίζουμε, τη Wall Street Journal, 10-15 φορές το 24ωρο. Εδώ όμως κάνει τζιζ. Επίσης θέλω να αναρωτηθώ, πάει κάτι εντάξει ή δεν πάει? Ήταν συνάντηση τυχαία στο διάδρομο του Έλληνα ΙΠΕΞ με τον Τούρκο ομόλογο, το Γεραπετρίτης με τον Φιντάν? Και αφού ήταν τόσο τυχαία όπως την είπαμε, και αφού δεν υπήρξε καμία πολιτική συνομιλία, δηλαδή μιλάγανε για το τσάι, τον καφέ και τα λοιπά, αυτό σημαίνει δεν υπήρξε πολιτική συνομιλία, πώς γίνεται τα ελληνικά μέσα να λένε ότι τέθηκαν σε αυτό το τέτα-τέ του διαδρόμου οι βάσεις και θα υπάρξει νεότερη επικοινωνία για να υπάρξει συνάντηση? Τι διάλογο δηλαδή, βρεθήκαν στο διάδρομο, δεν μιλάγαν πολιτικά, μιλάγαν για τσάγια, κρασιά, γιαούρτια, τσακωνόντουσαν για το χαλβά, αλλά είπαν να ρίξουμε και μια σοβαρή συνάντηση αμέσως μετά? Πώς γίνεται, ή το ένα ή το άλλο? Και μετά μη μου λέτε μένα τι γίνεται. Είναι η κουλτούρα της ανοχής, το έλα μωρέ, το έτσι γίνεται, το μη μπλέκεις, το ξέρεις ποιος είναι αυτός, το βρες ένα γνωστό, το κάνε στραβά μάτια, μην είσαι υπερβολικός, άστα θεσμικές παραχμές, όλα πάνε καλά. Πάμε λοιπόν και όπου βγει στα μηνύματα. Χάρη στην καλημέρα, λέει ο Κούβελες, ήταν χειμερός την Παρασκευή, χειμαρός. Άλλη μια καλή εκπομπή, αλλά μάλλον υπάρχει συναστρία στο σύμπαν. Τρία γεγονότα κατακλείζουν την επικαιρότητα. Συναυλία Βύση, έκρηξη στην Πλάκα, νίκη της Εθνικής επί της Γερμανίας, σιγά ο Νάνος που λέγει Bild, σιγά που θα μας απασχολήσει η ακρίβεια, η Τουρκία, η Παλαιστίνη, η υγεία κτλ. Κτλ. Γιάννη, επικοινωνείς με την εκπομπή όπως ακριβώς με το mail που έστειλες. Δεν καταλαβαίνω την απορία σου. Κατερίνα λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Θα έγραφα πολλά, αλλά μάλλον τα λέει όλα η ρίση του Σόλωνα. Γιατί δεν φωνάξαν τον Τριαντόπουλο λέει στην Πλάκα. Προδιαγραφές για τα Airbnb υπάρχουν. Όλα για την Κονόμα, βρου στον Πατσιά. Παιδιά, έρχονται εκλογές. Πατσά. Άρε πλέμπα λέει ο Αλέξανδρος στη Σαβούρα ψήφισες. Ο Φανούρης μου λέει πριν μισή ώρα με πήρε τηλέφωνο ο ιδιωτικός πάροχος ρεύματος για ανανέωση του ρεύματος στο μαγαζί. Μου λέει δεν έχουμε σταθερό τιμολόγιο αλλά μόνο κειμενόμενο. Λέω εντάξει, να μου στείλετε ένα mail ότι δεν έχετε σταθερό. Μου λέει δεν στέλνουμε, είναι πολιτική της εταιρείας. Τζογαδόρι με το ζόρι, με τη διαφορά στο καζίνο. Αν θες πας και υπάρχει περίπτωση να τύχει μέρα που δεν είναι στημένο, καλά. Και να πάρεις και τίποτα. Με τον ιδιωτικό τομέα λέει χασούρα στον πολίτη. Καταλάβατε. Καλά λέει ο Σταύρος, αυτό με το βουλευτή δείχνει πως ακόμη και ένας απλός βουλευτής είναι εκτός πραγματικότητας. Με 41 ευρώ μεροκάματο να δίνεις 10 ευρώ τη μέρα σε καύσιμο, σημαίνει μπήκαμε φυλακή. Ούτε τους μισθούς που ψηφίζουν δεν ξέρουν. Πήγαινε με μέσο μαζικής μεταφοράς, αφού στόπε. Ο Αλέξανδρος από την Κομματινή λέει πως γίνεται ολόκληροι υπουργοί και υφυπουργοί να βρίσκουν κάθε μέρα τόση ώρα για συνεντεύξεις και συζητήσεις επίπεδου ταβέρνας, ας πάρουν και ένα κομπολόι όταν βγαίνουν. Αυτούς πληρώνουμε έτσι για να ακούνε αυτούς που τους ψηφίζουν και αυτοί που τα ρίχνουν όλα σε μετανάστες ότι φταίνουν για όλα τα προβλήματα. 10.000 ο καθένας παίρνουν, μην το ξεχνάτε, από τους φόρους μας. Ο Λευτέρης μου λέει αν κοιτάξουμε το booking σήμερα στην Αιθιοπία ή στην Κολομβία δεν πέφτει καρφίτσα. Αυτό σημαίνει, όπως το λένε τα Μερκελοταλιμπάν, πως η Αιθιοπία και η Κολομβία μαμάνε. Η Ελλάδα κατάντησε, λέει Φωτεινή, ο λαός και Κολωνάκη. Καταντήσαμε χειρότερα από τις ζωές που διαβάζαμε στην ιστορία του Ντίκενς. Η πρωθυπουργάρα που είναι έχει αμολύσει όλα τα ντόμπερμα να μας επιτίθενται θρασίτετα. Τι ζούμε ρε παιδιά. Ο Χρήστος λέει θα γίνει τίποτα με τη μάστιγα κατά τρομοκράτης απλών ανθρώπων από συμμορίες που υποκλέπτουν τηλεφωνικούς αριθμούς και χρησιμοποιούν κάθε αληθοφανή πρακτική μέχρι και την αρχή δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να αποσπάσουν με εκβιασμό χρήματα και χρυσάφι μέσα που διαθέτουν, τα χρησιμοποιούν μόνο για την παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων. Περίμενε, φτιάχνει το FBI, η ειδική υπηρεσία, τόπο ο υπουργός. Περίμενε. Και ο κύριος Νίκος λέει: εγώ θα σας τρελάνω στη μεγαλύτερη αλήθεια των καιρών μας. Τον ήπιαμε. Ο Κωστής μου λέει: είδες, λέει, την κυβέρνηση δεν είπε τίποτα για την Κίμπερλι. Αλλά η μεγαλύτερη απορία είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΑΕΟ, πού είναι, όλα. Και δεν εννοώ, λέει, μόνο τα γνωστά του Ανδρουλάκη, του Τσίπρα, του Βελόπουλου. Πού είναι η ζωή να πει κάτι για την πρεσβεία, πού είναι το κουκουέ να πει κάτι για την πρεσβεία. Πού είναι όλοι αυτοί, βαρουφάκηδες λέει. Άκρα του τάφου σιωπή και συνένεση πολιτική όλων. Το μεγάλο μαγαζί δεν τα κουμπάς. Εντάξει παιδιά, δευτεριάτικο είναι. Ο Αλέξανδρος μου λέει καλημέρα από το ηλιόλου στο Βερολίνο. Ιδανική μέρα να πηγαίνεις στη δουλειά και να βλέπεις τους Γερμανούς. Άρα Αλέξανδρε, μόνο το ποδόσφαιρο έμεινε, το μπάσκετ και τίποτα άλλο. Τι να σου πω τώρα και σένα, άντε θα το διαβάσω. Να βλέπεις λοιπόν τους Γερμανούς με τα μούτρα κάτω. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πάμε Παντελή με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 384.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
0: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
15: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρος Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. με κλειστά μάτια.
19: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
19: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
22: Εδώ είμαστε πάλι. Μου λέει ο Τάσος, καλά λέει, η περιγραφή της επίδειξης δύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος χωρών των Βαλκανίων, Ρουμανία, Βουλγαρία και όπως γράφει η έγκριτη κατά το σύστημα Wall Street Journal, απειλή έναντι της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας προεξαμήνου είναι εξηγήσιμη. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί ο Υπουργός Ενέργειας, ο δικός μας, ο κύριος Παπασταύρου, που δεν είναι τυχαίος συνομιλητής, είναι υπουργός ελληνικής κυβέρνησης, εφόσον ήταν παρόν και συνέβησαν τόσο χυδαία πράγματα, δεν βγήκε πρώτο να τα καταγγείλει εξ αρχής ή δεν βγήκε έστω τώρα που τα γράφει η Wall Street Journal, λέει ο Τάσος, να τα διαψεύσει. Και ο Κωστής μου λέει, πέφτουμε διαρκώς από τα σύννεφα. Λαός, πολιτική, χώρα, ΜΜΕ. Μόνο αν σταχυολογήσεις αυτά που λένε οι υπουργοί και βουλευτές το τελευταίο διάστημα σε βάρος της κοινωνίας προκλητικά, καταλαβαίνεις πού βρισκόμαστε. Βάλε και όλα αυτά που αποκαλύπτονται για ένα κρατικό μηχανισμό διάτρητο κάθε φορά που ένας άνθρωπος πεθαίνει ή έξι πεθαίνουν. Βάλε τα σκάνδαλα που έρχονται στην επιφάνεια. Πού είναι το κράτος? Εκεί που βρίσκεται συνήθως, μου γράφει. Συλλογική απουσία ή βυθισμένη πιο κάτω και από το βυθό. Και όταν δεν είναι απόντες, είναι συχνά κομματική, πελατειακή, γραφειοκρατική, φοβισμένη ή απλώς ανίκανη ή αλαζόνες. Στην τελική, Γιώργη μου λέει, το κράτος προστατεύει τον επιτίδιο και τον καπάτσο. Κορόιδα είμαστε όλοι άλλοι. Κακόμοιροι, που λέει και ο υπουργός, ο Θεοχάρης. Λοιπόν, κοιτάξτε, στα Σεπτεμβριανά θα συμπεριλάβετε τώρα το όσα έχει να μας πει ένας άνθρωπος που είναι σύμβουλος στρατηγικής στην πολιτική και την επικοινωνία και που κυρίως έχει ένα διακριτό δημόσιο λόγο και τον έχουμε γνωρίσει και από την καλή και από την ανάποδη στη συχνότητα του 984 και εννοώ τον κύριο Ελευθέρη Κουσούλη. Καλημέρα, κύριε Κουσούλη.
23: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Σας ακούω έτσι να περιγράφετε τη χώρα και τις παρατηρήσεις των φίλων να περιγράφουν τη χώρα.
22: Και
23: η περιγραφή είναι ακριβέστατη.
22: Όπα. Που σημαίνει, δεν πάει πιο κάτω?
23: Σημαίνει ότι, όχι, ότι πάντα πάει πιο κάτω. Οι κοινωνίες δεν έχουν γραμμή τέλους, μπορεί να βυθίζονται διαρκώς.
22: Μάλιστα. Δηλαδή, άρα τον πάτο αποφασίζουμε
23: δεν
22: εμείς.
23: Δεν έχει βάση η παρακμή δεν έχει βάση, κύριε Σαχίνη.
22: Δεν έχει βάση. Άρα τον πάτο, κύριε Κουσούλη, αποφασίζουμε εμείς πότε μπαίνει πάτος.
23: Ναι, άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Μόνο τα μέλη μιας κοινωνίας, στο βαθμό που έχουν τη δυνατότητα θεσμικά να το κάνουν αυτό, και στη σύγχρονη Ελλάδα η δυνατότητα παρέχεται από τις εκλογές στην εκλογική διαδικασία, η κάλπη είναι ο πολιτικός οργανωτής μιας νέας κατάστασης. Άρα λοιπόν, σήμερα όπου βρίσκεται η χώρα, που είναι μια χώρα σε βαθιά παρακμή, είναι μια χώρα σε αποσυναρμολόγηση, είναι κάτι χειρότερο από την παρακμή, κύριε Σαχή. Η αποσυναρμολόγηση σημαίνει ότι δεν έχει πια τη δυνατότητα μιας κανονικής λειτουργίας. Ο θάνατος του Μαζονάκη, όπως και άλλα γεγονότα, αλλά αυτό που ήρθε στο φως στις λεπτομέρειές του και αυτό που ακούγεται κάθε μέρα, είναι η εικόνα αυτής της αποσυναρμολόγησης. Μια κοινωνία λειτουργεί στο βαθμό που σέβεται κατά το δυνατόν, δεν υπάρχει ιδανική συνθήκη, τους κανόνες και τους κανονισμούς λειτουργίας της, γιατί μέσα από τη λειτουργία αυτή παράγεται μια στοιχειώδης αναγκαία εμπιστοσύνη. Όταν αποσυναρμολογηθεί η λειτουργία, χάνεται η εμπιστοσύνη. Η παρακμή στο βάθος σήμερα στην Ελλάδα είναι, πέρα από την αδυναμία του κράτους, την κατάχρηση του κράτους, τη διαφθορά, είναι η ανάτωση της εμπιστοσύνης. Άρα χρειαζόμαστε μια νέα αφετηρία. Η χώρα, κύριε Σαχίνη, χρειάζεται μια νέα αφετηρία εμπιστοσύνης. Και κανείς δεν μπορεί να τη χτίσει παρά μόνο οι πολίτες της μέσα από την εκλογική, δηλαδή την πολιτική διαδικασία.
22: Μισό λεπτό, κύριε Κουσούλη. Πριν φτάσουμε εκεί, γιατί είναι κρίσιμο και σηκώνει πολλή κουβέντα και αυτό, αλλά τουλάχιστον από πολύ κόσμο.
23: Όλες σηκώνει κουβέντα.
22: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό το κλίμα αποσυναρμολόγησης, λέτε, έχουμε πάει πολύ πιο κάτω πια, δεν είναι παρακμή, είναι αποσυναρμολόγησης χώρας. Έχετε μία λογικοφανή.
23: Να κόψω λίγο, μου επιτρέπετε, ναι, ναι, για την διαλεκτική της συζήτησης. Τώρα δεν θα με παρεξηγήσετε. Έχω εκδώσει ένα μικρό βιβλίο, το οποίο ας μου επιτρέψουν οι φίλοι να το συστήσω. Το ελάχιστο λεξικό. Γιατί το έχω κάνει και έχω δώσει τον ορισμό των βασικών εννοιών. Γιατί το έχω κάνει αυτό? Γιατί αν δεν προστατεύσουμε το περιεχόμενο των λέξεων και των εννοιών, εγκαθίσταται η σύγχυση. Τη σύγχυση την αγαπάει πάρα πολύ η εξουσία και εργάζεται υπέρ της σύγχυσης, εργάζεται υπέρ της ασυνεννοησίας δηλαδή των ανθρώπων. Οφείλουμε να ξαναδούμε τα πράγματα και να τα ορίσουμε. Στο ελάχιστο αυτό λεξικό, λοιπόν, ορίζω την παρακμή ως την αδυναμία διάκρισης του ασήμαντου από το σημαντικό και την παράλυση που προκύπτει. Εδώ όμως είμαστε ακόμη πιο κάτω. Δηλαδή αυτό το κοινωνικό σώμα που είναι παράλυτο έχει πια αποσυναρμολογηθεί, γιατί δεν μπορεί να συλλειτουργήσει. Δεν μπορεί αποτελεσματικά με κριτήρια εμπιστοσύνης να συνυπάρξουν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν είμαστε ένα βήμα πιο κάτω και η ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης είναι πραγματικά βαριά, γιατί της δόθηκε μια ιδανική συνθήκη διακυβέρνησης το 2019, για την οποία αδιαφόρησε και την οποία έθεσε στην υπηρεσία του εαυτού της. Συγγνώμη για τη διάρκεια.
22: Όχι. Αναγκαίο και καλά κάνετε και παραπέμπετε και στη βιβλιογραφία, διότι αυτό αποδεικνύει ότι δεν εμφανίζεστε όψιμος στην κριτική των πραγμάτων όπως ορισμένοι άλλοι. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει μια λογικοφανής, δεν θα πω λογική, εξήγηση αυτής της κοινικής μπρουτάλ κατά κύματα, κατά ρυπάς επίθεσης βουλευτών και κυβερνητικών στελεχών πάνω στα αυτονόητα, στο σώμα της κοινωνίας? Από το «η συγκρού είναι γεμάτη οχήματα», πήγαμε «η εθνική είναι γεμάτη οχήματα» που λέει ο κύριος Τσιάρας, στους κακομύριδες όσους δεν υποστηρίζουν το κυβερνών κόμμα που λέει ο υπουργός, στο «παίρνεις καναμπάφο άμα ρωτάς» που λέει ο άλλος υπουργός, στο «έχεις πετρέλαια ή θες να απονορκοθετήσεις τα στενά του ορμούς» που λέει η άλλη υπουργός. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει λογικοφανής εξήγηση ή υπάρχει μια κεντρική πακέτα? Παιδιά, βγέστε, πέστε τα έτσι κοινικά, να δημιουργείτε σύγχυση ακριβώς για να χάνετε την μπάλα μεταξύ των σημαντικών και των ασήμαντων.
23: Ναι, υπάρχει μια κεντρική καθοδήγηση. Το θέτεται πάρα πολύ κέραια, κύριε Σαχίνη. Υπάρχει μια κεντρική καθοδήγηση η οποία δεν συγκεκριμενοποιείται. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται αυτά τα πολιτικά πρόσωπα η βούληση του συντονιστή. Δηλαδή θεωρούν ότι για να μπορούν να είναι κοντά στο κέντρο της εξουσίας θα πρέπει να συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο. Είναι δηλαδή τα πράγματα ακόμη πιο βαριά και χειρότερα. Όταν μιλάει ένας άνθρωπος, ένας βουλευτής για παράδειγμα, ο οποίος βλέπει πολλά αυτοκίνητα στο λεκανοπέδιο που κατοικούν εντωμεταξύ 5 εκατομμύρια άνθρωποι, κύριε Σαχίνη, έτσι. Το ξεχνάνε οι διάφοροι που λένε είναι γεμάτες ταβέρνες, μιλάτε δηλαδή για αστιότητες σε ένα λεκανοπέδιο που είναι 5 εκατομμύρια άνθρωποι, μισή Ελλάδα δηλαδή. Όταν μιλάει με αυτόν τον τρόπο, δεν εκφράζεται η πολιτική του συνείδηση? Δεν είναι δηλαδή ένα πολιτικό πρόσωπο που μιλάει με τα κριτήρια που στο βάθος πιστεύει? Και αυτό το πολιτικό πρόσωπο, για να μπορεί να συνταχθεί με τη βούληση της κεντρικής εξουσίας, δεν υποθέτει ότι η κεντρική εξουσία, αυτό θα ήθελε να πει το κέντρο της εξουσίας, αυτό θα ήθελε να πει και το λέει προκειμένου να είναι αποδεκτός? Αυτός είναι ο μηχανισμός. Άρα λοιπόν έχουμε έναν αόρατο συντονιστή που είναι η πολιτική ανάγκη επιβεβαίωσης της κυριαρχίας από το σημερινό πολιτικό σχήμα, το οποίο για να κατανοηθεί πρέπει να δεχθούμε ότι έχει την εξουσία ως αυτό σκοπό. Ναι. Δηλαδή το πρώτο κριτήριο της ύπαρξής του είναι η εξουσία του. Όλα τα άλλα ακολουθούν.
22: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος λογικά, δεν υπάρχει ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης, διότι απευθύνονται σε εκλογικές περιφέρειες. Δεν είναι όλοι, άντε θα το πω όπως το λέει ο κύριος Θεοχάρης, νοικοκυρέοι. Οι περισσότεροι είναι κακομοιραίοι, κατά το κριτήριο του κύριου Θεοχάρη, όχι το δικό μου. αυτοί δεν τους ενδιαφέρουν.
23: Υπάρχει ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης, σωστά το λέτε, αλλά υπάρχει κάτι παραπάνω από το ένστικτο αυτοσυντήρησης που αποδυναμώνει αυτό το ένστικτο. Ποιο είναι? Η φαντασία της παντοδυναμίας. Όταν κάποιος πιστεύει ότι, για παράδειγμα, οπωσδήποτε θα πάρει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Όταν κάποιος πιστεύει ότι μόνο αυτός αποκλειστικά και κανένας άλλος είναι προορισμένος να κυβερνάει τη χώρα. Όταν αυτός πιστεύει ότι μόνο αυτός και κανένας άλλος δεν έχει τη δυνατότητα διακυβέρνησης, δεν υποχωρεί το ένστικτο αυτοσυντήρησης. Δεν υποχωρεί ακόμη και το λογικό κριτήριο το οποίο επισημαίνεται. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε σε μια παθολογία πολιτική, η οποία, επαναλαμβάνω, μπορεί να βρει μια απαρχή θεραπείας μόνο στην κάλπη.
22: Μάλιστα.
23: Το σημερινό κυβερνητικό σχήμα είναι ένα σχήμα πολιτικής παθολογίας και αυτό αποτυπώνεται μέσα από τον τρόπο που εκφράζεται. Δηλαδή δεν μπορεί ένας υπουργός, δεν νοείται στη δημοκρατία, κύριε Σαχίνη, ένας υπουργός σε δημόσιο χώρο, σε τηλεοπτική εκπομπή, να λέει σε έναν δημοσιογράφο ο οποίος έχει την ελευθερία να θέτει τις ερωτήσεις που κρίνει, μήπως παίρνεις μπάφο. Αυτό είναι εκτός δημοκρατικού πλαισίου.
22: Κοιτάξτε, θα έρθω στην κάλπη. Πριν την κάλπη όμως και μέχρι την κάλπη, όλα αυτά έχουν επιπτώσεις, και το ξέρετε πολύ καλά, στην καθημερινότητα των πολιτών και στην ίδια τη ζωή. Θέτε από το θάνατο. Μάλιστα, θέτε από το θάνατο του Μαζονάκη. Θέλετε από το θάνατο 6 ανθρώπων, διότι όλα τα άλλα φταίνε, αλλά το φυσικό αέριο, το δίκτυο, ακόμη δεν μας έχει απαντήσει κανείς τι έχει συμβεί εκεί που είναι σημασμένο 2 χρόνια. Θέλετε από τη Βιολάντα που φτάσαμε στο σημείο να απολύονται εργαζόμενοι γιατί λέγανε ότι μοίραιζε. Θέλετε από τα Τέμπη. Θέλετε από την Κυψέλη που ένας υπουργός λέει μπείτε μέσα, ο άλλος λέει βγείτε έξω και ο εργολάβος λέει πληρώστε με γιατί δεν προχωράει ο Μετροπόντικας. Θέλω να πω ότι αυτά από την ακρίβεια έχουν επιπτώσεις κάθε μέρα στις ζωές όλων.
23: Κύριε Σαχίνη, τώρα αυτό που επισημαίνεται, η πολιτική τάξη, δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβερνητική πολιτική τάξη,
22: ναι.
23: Και ευρύτερα, αγνοεί ένα θεμελιώδες, δηλαδή στη διαδρομή όπως διαμορφώθηκε η πολιτική αντίληψη των εκλεγμένων αντιπροσώπων, αγνοεί το θεμελιώδες ζήτημα ότι η ζωή βιώνεται ατομικά. Δηλαδή δεν υπάρχει γενική ζωή που βιώνουμε όλοι. Ένα κράτος το οποίο λειτουργεί συντονιστικά και προστατευτικά, δηλαδή υπερασπίζεται τα δικαιώματα, πρέπει να ενδιαφερθεί για το συγκεκριμένο άνθρωπο στην Κυψέλη, ο οποίος έχει αγωνία για το αν μπορεί να ζει στο σπίτι του. Για τον έναν, το συγκεκριμένο, τον Γιώργο, τη Γεωργία, τον Δημήτρη, τον Νίκο. Υπάρχει με ατομικό στόχο η λειτουργία του κράτους. Γιατί η ζωή είναι ατομική. Η ζωή του καθενός μας είναι ατομική. Στο βαθμό που αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη, αγνοείται, γιατί η πολιτική τάξη έτσι αλλοιωμένη όπως εξελίχθηκε στην πορεία, αδιαφορεί για την πραγματική ζωή των ανθρώπων και ενδιαφέρεται για την αυτοπροστασία της και την έκφραση της εξουσίας και της κυριαρχίας της. Άρα λοιπόν ο καθημερινός άνθρωπος δεν είναι παρά ένα νούμερο μέσα σε ένα ποσοστό, είναι δηλαδή ένα στατιστικό στοιχείο και συνεπώς αγνοείται η πραγματική του υπόσταση. Μιλάμε για μια βαθιά αλλίωση της δημοκρατίας και μια προχωρημένη και εγκατεστημένη παθολογία, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει θεραπεία από τη μια μέρα στην άλλη. Η χώρα έχει μπροστά της μια οδυνηρή πορεία αναγέννησης, αν αποφασίσει ο λαός να πάει σε μια αναγέννηση.
22: Γέλατε σε αυτό που λέτε, ότι στην κάλπη με αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι η απάντηση. Το ερώτημα είναι, στην κάλπη μπορεί να είναι η απάντηση όταν αυτά είναι τα δείγματα όλου του πολιτικού προσωπικού? Διότι η αίσθηση που έχει ο κόσμος, και μπορεί να έχετε διαφορετική αίσθηση εσείς, είναι ότι αν από τη μία έχεις την αλαζονία της εξουσίας, από την άλλη έχεις την καλύτερη περίπτωση τη βαθιά ύπνωση της αντιπολίτευσης. Θα σας πω ένα πράγμα, μόνο ένα πράγμα, χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν μία εταιρεία έχει παρτίδες με το δημόσιο, προνομιακές σε αρχαιολογικούς χώρους και αλλακού, και την ίδια ώρα έχει το βασικό σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εκλογικών αποτελεσμάτων, η αντιπολίτευση δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να πετύσει εξηγήσεις και ερωτήσεις? Κουβέντα. Όταν γίνεται ό,τι γίνεται αυτές τις ημέρες, έχετε ακούσει ούτε ένα ερώτημα? Μα παιδιά, τα πει πρέσβης αυτά για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και ενδεχομένως την Ελλάδα. Ακούσατε τίποτα? Όχι. Άρα
23: Ασφαλέστατα αυτό που λέτε. Είναι έτσι. Η ευθύνη της αντιπολίτευσης για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη και βαριά. Ποια είναι όμως αυτή η αντιπολίτευση? Αυτή η αντιπολίτευση που έχει βγει από την κάλπη είναι μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση. Δηλαδή μια κομματιασμένη αντιπολίτευση που ακόμη επειδή είναι μικρός ο αριθμός των βουλευτών που έχει και το κόμμα της ακόμη και το κόμμα της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να αξιοποιήσει θεσμικές λειτουργίες που προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πολιτικής ταυτόχρονα αποσυναρμολόγησης εκτός από την κοινωνική αποσυναρμολόγηση που αντανακλάται στη σημερινή εικόνα που έχει το Κοινοβούλιο και που πιθανότατα θα μπορούσε να αλλάξει, μπορεί και να μην αλλάξει τίποτα, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με δεδομένη κύριε Σαχίνη πλέον την εμπειρία των ανθρώπων. Γιατί έγιναν εκλογές πριν από 3 χρόνια, 3,5 περίπου χρόνια, οι άνθρωποι κατέληξαν στην κάλπη σε αυτό που έχει καταγραφεί. Τώρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είδε, δεν άκουσε, δεν ξέρει. Και συνεπώς θα πρέπει να σταθεί με τον τρόπο που ο καθένας εκτιμά ως καλύτερο στην επόμενη κάλπη με βάση τις δυνατότητες που του παρέχονται ώστε να διαμορφώσει μια νέα πολιτική συνθήκη εν δυνάμει, τα πράγματα δηλαδή να κινηθούν. Παράδειγμα, αν η Νέα Δημοκρατία πάρει αυτοδυναμία η κατάσταση θα επιβαρυνθεί, άρα θα πρέπει να επιλέξει οδούς που θα περιορίσουν ή θα αποτρέψουν την αυτοδυναμία. Και το λέω όχι ειδικά για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μια μεταβολή προϋποθέτει αποφάσεις που τροφοδοτούν την κίνηση, επιταχύνουν την κίνηση. Η κίνηση ίδια μπορεί να μας οδηγήσει σε μια άλλη κατάσταση. Η στασιμότητα είναι μια μορφή θανάτου, παρέτησης, καμάτου και στην πραγματικότητα αυτοεγκατάλειψης και μια μορφή, ξέρετε, έτσι, κοινωνικής παραδεταμένης παράτησης.
22: Δεν ξέρω πώς.
23: Έτσι βλέπω τα πράγματα.
22: Ναι, προφανώς.
23: Είναι δυναμική μεταβολή. Δεν υπάρχει κανένας μαγικός τρόπος. Δεν έχουμε άλλη μέθοδο από τη λαϊκή έκφραση. Έτσι έχει συγκροτηθεί αυτό που ονομάζουμε κατεφημισμόν πολιτικό σύστημα. Η δυνατότητα αλλαγής αυτού του πολιτικού συστήματος σήμερα δεν είναι δυνατή γιατί το κοινωνικό σώμα δεν αντέχει να σηκώσει ευρύτερες μεταβολές. Και συνεπώς με μια βραδύτητα σχετική αλλά και ταυτόχρονα κίνηση διαλεκτική θα μπορούσε να προκύψει ένας νέος συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ της πρώτης κάλπης και της δεύτερης κάλπης.
22: Άρα υπάρχει, μπορεί η κάλπη να φαντάζει αυτή τη στιγμή η μόνη υπάρχουσα διέξοδος λέτε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει...
23: Αρχική να μας οδηγήσει σε ένα νέο πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν είναι μαγικό ραπτή.
22: Άρα έχει δρόμο μπροστά της πολύ ακόμη και η πρώτη, ενδεχομένως και η δεύτερη κάλπη, σε αυτό που εσείς περιγράφετε ως αναγκαίο μετασχηματισμό στην κοινωνία και πολιτικά. Δεν είναι μία και έξω.
23: Απολύτως είναι όλα μία διαδρομή και μία επώδυνη διαδρομή. Μια διαλεκτική κίνηση των πραγμάτων είναι, κύριε Σαχίνη. Δεν μπορεί τίποτα να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Οι κοινωνίες μεταβάλλονται με βραβή ρυθμό και η μέθοδος μεταβολής, ανασύνθεσης και ανασύνταξης δηλαδή, είναι η κάλπη. Περνάει από την έκφραση της λαϊκής βούλησης. Εγώ πιστεύω στην πολιτική ευθεία του λαού,

0: τίποτα να μην είναι ίδιο. Άρα να ξεκινήσει υποχρεωτικά μια δυναμική πολιτική μεταβολής, η οποία μπορεί να καταγραφεί στη δεύτερη κάλπη, η χώρα να πάει σε μια πολιτική ανασύνθεση.
1: Κρίσιμο ερώτημα εδώ. Σε αυτή
0: άλλο δρόμο εγώ προσωπικά δεν βλέπω.
1: Κρίσιμο ερώτημα. Σε αυτή την κατάσταση αποσυναρμολόγησης, νιώθετε ότι ο κόσμος προτιμά, προσέξτε το ερώτημα, να πάει στην κάλπη ή να απέχει μαζικά από αυτήν συν την εμφάνιση κατ' όνομα αντισυστημικών δυνάμεων. Άρα στην ουσία να πάρει έναν άλλο δρόμο για να οδηγήσει τα πράγματα. Να πει ότι εγώ δεν ομοποιώ όλο αυτό, είστε όλοι τα ίδιο, το ίδιο. Άντε να εμφανιστεί και κάποιος με ένα προσωπείο αντισυστημικού που να είναι βαθύ σύστημα, βρείτε τα εσείς μεταξύ σας.
0: Ναι, μπορεί να το κάνει αυτό και θα παρακολουθήσει τη μοίρα της επιλογής του. Και το διατυπώνω με αυτόν τον τρόπο,
1: δηλαδή,
0: γιατί αυτό που ονομάζουμε σύστημα θα είναι κυρίαρχο, δηλαδή θα εξακολουθεί να διευθύνει τα πράγματα. Παράδειγμα, να έχει στη διάθεσή του το κράτος και αυτός ο οποίος απέχει να βρίσκεται αντιμέτωπος με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος, το οποίο θα διαχειρίζονται άνθρωποι άλλοι, οι οποίοι θεσμικά θα έχουν το δικαίωμα να το διαχειρίζονται. Η αποχή δεν έχει καμία συνέπεια πάνω στην εξέλιξη των πραγμάτων. Είναι μια διαμαρτυρία, πάρα πολύ σημαντική διαμαρτυρία. Εγώ δεν αρνούμαι κάτι, τα κατανοώ όλα αυτά. Αλλά μεταξύ των πολλών κάτι υπάρχει κάτι καλύτερο κάτι. Και πρέπει να επιδιώκουμε πάντα αυτό το καλύτερο κάτι σε μια συγκεκριμένη συνθήκη. Γι' αυτό επαναλαμβάνω συχνά, κύριε Σαχίνη, επιτρέψτε μου να πω και στα κειμενά μου και στον προφορικό λόγο μου, ότι δεν υπάρχει ιδανική συνθήκη. Όλα είναι μια διαδρομή. Και οι άνθρωποι του παρόντος έχουν ευθύνη να κατανοούν τη συνθήκη της διαδρομής, της πολιτικής στιγμής, αν μου επιτρεπόταν να πω, και να κάνουν το καλύτερο στη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν υπάρχει κουμπί να αλλάξει τα πράγματα. Άρα οφείλουμε ως ελεύθεροι άνθρωποι να αντέξουμε τις δυσκολίες της διαδρομής. Να έχουμε υπομονή στο χρόνο, αλλά προσιλωμένοι πάντα στην αλλαγή. Δηλαδή τίποτα να μην μείνει ίδιο στην Ελλάδα του σήμερα. Διαφορετικά η Ελλάδα θα οπισθοδρομήσει, οι άνθρωποι θα είναι σε μια κατάσταση απολύτου ελέγχου από το κράτος, στην πραγματικότητα θα παραδοθούν. Όταν κανείς δεν παραδίδεται, το πρώτο που κάνει πάει στην κάλπη και κάνει μια επιλογή. Και ανακατεύει τα πράγματα, να το πω απλά.
1: Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας από τις Νήσους Φερόες. Καλημέρα, λέει. Ο κύριος Κουσούλης μας μιλά πάντα για τη δύναμη της κάλπης. Αλλά η κάλπη προϋποθέτει να μην έχεις στενά προσωπικά συμφέροντα από αυτό που θα ψηφίσεις. Πώς θα κοπεί λοιπόν αυτός ο δεσμός συμφερόντων?
0: Είναι πολύ σωστό το ερώτημα. Είναι θέμα της βούλησης του πολίτη που πάει και ψηφίζει. Όταν ψηφίζει με τα στενά προσωπικά του συμφέροντα, σημαίνει ότι συνειδητά το κάνει αυτό. Μια παρένθεση, κύριε Σαχίνη. Πλανάται η ιδέα ότι οι άνθρωποι υπό την πίεση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, της εξουσίας κλπ. Είναι αντικείμενο παραπλάνησης. Δεν είναι κανείς αντικείμενο παραπλάνησης. Η ψήφος είναι μια συνειδητή, η συνειδητή πράξη, οι άνθρωποι είναι ελεύθερα όντα, γνωρίζουν όλοι τι ψηφίζουν όταν ψηφίζουν, ασχέτως τι θα μας πούν όταν θα βγουν από την κάλπη και πίνουμε καφέ. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το παραγνωρίζουμε. Ασφαλώς υπάρχει ένα προσωπικό συμφέρον στην καθημερινή ζωή. Ασφαλώς όμως υπάρχει και το ευρύτερο συμφέρον και εξαρτάται πώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, ζυγίζει αυτό το συλλογικό συμφέρον. Γιατί μπορεί να πει ότι εγώ αδιαφορώ για το συλλογικό συμφέρον και σήμερα, στη συγκεκριμένη στιγμή, επειδή εγώ για παράδειγμα έχω καλές αποδοχές, καλή εργασία, προστατεύομαι από το κράτος, συνδέομαι με το κράτος, θα ψηφίσω αυτούς που εκφράζουν το σημερινό κράτος. Αυτή είναι η μηχανική της σύγκρουσης, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά δηλαδή. Και εμείς μιλάμε για να γίνει διαφορετικά, γι' αυτό συζητάμε.
1: Θέλω να ακούσετε μερικές παρατηρήσεις ακροατών, έτσι θα κλείσουμε.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Δικό σας σχόλιο. Λέει Φωτεινή, ένα πράγμα έχω διαπιστώσει πια, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, όλοι μαζί στη μοιρασιά του ιδρώτα του λαού και ο λαός απέναντι, αν καταλαβαίναμε τη δύναμή μας σήμερα όλοι, αυτοί θα ήταν ή φυλακοί περισσότεροι εξ αυτών ή στα σπίτια τους. Ο άλλος ο φίλος εδώ πέρα λέει όλα σωστά αυτά που λέει ο κύριος Κουσούλης, αλλά πέστε μου πόσα χρόνια τώρα αντιμετωπίζουμε το κάθε καινούργιο κόμμα που μόλις

0: εξουσιάζουν, εξουσιάζουν απόλυτα αγνοώντας αυτόν που τους εμπιστεύτηκε, τότε από ποιον εμείς όλοι να ζητήσουμε ευθύνες? Ο Χάρης είναι μόνο η αλαζονία της εξουσίας ή και η προϋπόθεση παραμονή στην εξουσία για να αποφευθεί πιθανότητα κάποιοι να πάνε φυλακή με μια πιθανή αλλαγή κυβέρνησης?
1: Όλες τις παρατηρήσεις είναι σωστές, τις συμμερίζομαι. Αλλά προκύπτει πάντα ένα επόμενο βήμα. Όχι σωστά είναι αυτά που λένε οι φίλοι. Και τι θα κάνουμε λοιπόν? Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε? Γιατί αν δεχθούμε ότι έχει διαμορφωθεί οριστικά μια κατάσταση ή έχει εγκατασταθεί, θα πρέπει να παραιτηθούμε και να φύγουμε, να σταματήσουμε να μιλάμε, να γράφουμε, να συζητάμε, να συμμετέχουμε. Είναι η πλήρης παραίτηση και η πλήρης νίκη της εξουσίας. Η εξουσία φοβάται ακριβώς το αντίθετο. Όταν οι άνθρωποι σηκώνουν το χέρι και λένε, κύριε Σαχίνη, ζητώ το λόγο. Η εξουσία θα ήθελε να κόψει αυτό το χέρι. Σήμερα δεν μπορεί να κόψει αυτό το χέρι. Και επειδή δεν μπορεί να κόψει αυτό το χέρι, η δική μου προσέγγιση και η σκέψη μου, έτσι, η ελαχιστότητά μου και η πρότασή μου στους συνανθρώπους μου και τους συμπολίτες μου, λέω, υψώστε το χέρι και πείτε, ζητώ το λόγο. Και μιλήστε με τον τρόπο που είναι πιο καταλυτικός, που είναι το ψηφοδέλτιο. Όταν λοιπόν κάποιος σηκώσει το χέρι του και πει ζητώ το λόγο και αυτό το κάνει πράξη με ένα ψηφοδέλτιο, τα πράγματα οπωσδήποτε θα κινηθούν. Πάντως δεν θα παραμείνουν ίδια. Γιατί η πρώτη πράξη για να αλλάξουν τα πράγματα πρέπει να είναι μια πρώτη κινητήρια δύναμη. Αν δεν υπάρξει αυτή η πρώτη κινητήρια δύναμη, όλα θα είναι συνέχεια τα ίδια. Άρα λοιπόν οι ευθύνες είναι, η κατάσταση είναι δύσκολη, το συμμερίζομαι, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η ευθύνη των ανθρώπων πλέον είναι οριακή ευθύνη. Γι' αυτό λέμε πάντα μεταξύ μας ότι ο καθένας είναι το τελευταίο φυλάκιο, μετά δεν υπάρχει κανείς. Και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
0: Την ίδια στιγμή μου γράφει εδώ πέρα ο φίλος ο Γρηγόρης, κύριε Κουσούλη, που εσείς σωστά περιγράφετε την ανάγκη πολιτικών εξελίξεων. Στην αντιπολίτευση φαίνεται να ισχύει το παλιό απόφευγμα, μικρό-μικρό ταλόνι σου να είναι μοναχικό σου. Άρα λέει πώς να επέλθει.
1: Είναι μια αυτή, την έχω ακούσει.
0: Ναι. Άρα πώς λέει.
1: Ναι, να σας πω πώς. Μέσα με τον τρόπο, πάλι επανέρχομαι, με τον τρόπο της συμμετοχής και την έκφραση της άρνησης απέναντι στη σημερινή κατάσταση. Να κάνω μια θεωρητική παρατήρηση, επιτρέψτε μου και οι φίλοι που μας ακούνε. Μια κοινωνία που βρίσκεται σε τέλμα, για να βγει από το τέλμα πρέπει να προκαλέσει συνθήκες κρίσης. Δηλαδή να θέσει σε αμφισβήτηση αυτό που υπάρχει, άρα να προσθέσει κίνδυνο στην καθημερινή ύπαρξή της και να σηκώσει ταυτόχρονα το βάρος της πορείας εξόδου από το τέλμα. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη διαδρομή. Ή θα συμβιβαστείτε, το λέει η ιστορία στους ανθρώπους, με αυτό που ζείτε, ή θα αναλάβετε τον κίνδυνο να κάνετε κάτι διαφορετικό. Να αλλάξετε δηλαδή. Και η αλλαγή είναι μια διαδικασία οδυνηρή πάντα. Να αλλάξουμε και ως προς την εκλογική συμπεριφορά και ως προς τον τρόπο που βλέπουμε την εξουσία. Να αρνηθούμε δηλαδή ότι η εξουσία είναι μια καθολική δύναμη στην οποία οφείλουμε να υποτασσόμαστε και να στηρίξουμε την πολιτική λειτουργία που αμφισβητεί κάθε εξουσία. Σήμερα στη χώρα, για παράδειγμα, όταν κάποιος, ακόμη και ο Πρωθυπουργός ή βουλευτές του, λένε με έναν τρόπο ότι χωρίς εμάς δεν μπορείτε να υπάρξετε και ότι περίπου η χώρα υπάρχει επειδή υπάρχουμε εμείς, και αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει αυτοδυναμία, η χώρα περίπου θα καταστραφεί, μπορεί να μας καταλάβουν και οι Τούρκοι. Καταλαβαίνετε ότι έχει ξεφύγει από το δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας. Είναι δηλαδή πολύ εξουσιαστικός ο τρόπος αυτός. Η μόνη λύση είναι να εναντιαστούμε σε αυτό τον εξουσιαστικό τρόπο και να επιλέξουμε πολιτικές λειτουργίες. Αυτές καταγράφονται στην κάρτα.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, μου λέει ο Δημήτρης, συμφωνώ με την ανάλυση του κ. Κουσούλη, θέλω να κάνω μονάχα μια υπόμνηση. Δεν πιστεύω ότι βρίσκεται κοντά σε κανένα κατόφλι αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Ίσα-ίσα οι δημοσκοπήσεις είναι πειραγμένες, η κοινωνία ήδη στις δημοσκοπήσεις απαντά προκαλώντας συνθήκες κρίσης, τους έχει άλλον γύρω στο 25, άλλον γύρω στο 15, άλλον γύρω στο 10, κανέναν πάντως να έχει τη δυνατότητα να έχει 120, 130, 140 βουλευτές, και γι' αυτό μας βαβαλίζουν τα μέσα κάθε μέρα ότι είναι οριακά με την πρόθεση ψήφου στο 30. Μπούρδες.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρηση. Η Νέα Δημοκρατία, τα σημερινά δεδομένα, δεν έχει αυτοδυναμία και δεν μπορεί να πάρει αυτοδυναμία. Επειδή εγώ εκφράζομαι, κύριε Σαχίνη, ελεύθερα, τον γνωρίζετε αυτούς πάρα πολλές δεκαετίες τώρα. Η σημερινή μου εκτίμηση, χωρίς το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, είναι ότι αν είχαμε την Κυριακή εκλογές, η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να αγγίξει το 28%. Θα εκειμένεται περί το 27% στην πιο αισιόδοξη εκδοχή, χωρίς το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Η αυτοδυναμία λοιπόν είναι ένας μη ρεαλιστικός στόχος. Ταυτόχρονα αυτό που ονομάζουμε σύστημα, το οποίο δεν υπάρχει, είναι ένα πλέγμα σχέσεων φεουδαρχικού τύπου, προσπαθεί να προσανατολίσει τους ανθρώπους σε μια πολιτική κατεύθυνση. Επειδή όμως οι άνθρωποι είναι ελεύθερα όντα, καταλαβαίνουν αυτό που λέει και ο φίλος μας, οφείλουν όμως ως ελεύθερα όντα να συμπεριφερθούν. Και κάποια στιγμή να σηκώσουν το χέρι τους ή να υιοθετήσουν μια άλλη εκλογική στάση. Η κρίση είναι ο δρόμος. Κανείς δεν πρέπει να φοβάται την κρίση. Χωρίς την κρίση, εννοώ τη λέξη εισαγωγικά, δηλαδή
0: την
1: υποστήριξη της μεταβολής, δεν υπάρχει ελευθερία.
0: Και θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα της φίλης της Δίνας. Σε όλα αυτά που περιγράφει ο κύριος Κουσούλης, θέλω παρακαλώ πολύ τη δική του γνώμη για το εξής. Εμφανίζεται σε τελευταίες μετρήσεις ο Κασιδιάρης με 6-7% και ακόμη πιο εντυπωσιακό ότι φαίνεται να σαρώνει στις ηλικίες 17 έως 20. Επειδή είπε ότι ουδής δικαιούται να πει ότι δεν ήξερε για το πολιτικό σύστημα, το ίδιο δεν πρέπει να πούμε, λέει, και για τον Ηλία Κασιδιάρη. Είναι δυνατόν σήμερα, συγγνώμη ρε Ντίνα, δηλαδή ο 17χρονος τι ήξερε? Ελάτε κύριε Κουσούλη.
1: Ναι, ναι, έχει δίκιο στην παρατήρησή της. Ο 17χρονος όμως και ταυτόχρονα τι ήξερε? Ο 17χρονος, ξέρετε, γνωρίζει ελάχιστα πράγματα για αυτά τα οποία συζητάμε εμείς τώρα. Έχει μεγάλη απόσταση από αυτά που συζητάμε εμείς τώρα. Και κάνω ένα βήμα. Ο 17χρονος, αν συμμετείχε στο διαγωνισμό PISA, είναι από τους κάτω-κάτω, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή υπάρχει ένα σχολείο, γιατί πάντα επιστρέφουμε στην κεντρική λειτουργία. Υπάρχει ένα σχολείο το οποίο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Είναι και αυτό ένα γραφειοκρατικός τρόπος. Δεν είναι τόπος που μεταδίδει τη γνώση και υποστηρίζει την κριτική σκέψη. Αυτός ο 17χρονος λοιπόν με τυφλό τρόπο θα συναντηθεί με τη ζωή του, γιατί δεν υπήρξε ένα σχολείο να τον διδάξει τα πρώτα βήματα της κριτικής σκέψης. Άρα θα επανερχόμαστε πάντα από την αρχή στην κεντρική πολιτική λειτουργία της σύγχρονης της ελληνικής κοινωνίας, η οποία πρέπει να δει τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από την αρχή, προκειμένου να θεμελιώσουμε τα απολύτως αναγκαία. Από το πώς παράγονται οι πόροι, πώς διανέμονται οι πόροι, αν έχει δικαιοσύνη αυτή η χώρα, αν δεν έχει δικαιοσύνη αυτή η χώρα, μέχρι ένα καλό δημόσιο, θα έλεγα εγώ, επαναστατικό για την εποχή σχολείο. Άρα το λεγόμενο πολιτικό σύστημα σήμερα αδιαφορεί για όλα αυτά, στην ουσία αδιαφορεί για όλα αυτά, γιατί θεωρεί ότι ο λαός θα του παρέχει πάντα την ψήφο του και συνεπώς τα πράγματα σε μια αδράνεια μπορούν να κινούνται. Αν ο λαός δει τα πράγματα διαφορετικά, υψώσει το χέρι του, ζητώ το λόγο και αυτό το κάνει ψηφοδέλτιο, τίποτα δεν θα είναι ίδιο το βράδυ της πρώτης κάρτας. Αυτή είναι η προσέγγιση μου.
0: Λοιπόν, επίλογο με ΣΥΦΗ. Διέξοδος, κύριε Κουσούλη, με εκλογές ίσως δεν γίνεται. Γιατί σημαίνει αποδοχή της συνέχειας ενός κράτους, πράγμα το οποίο στην παρούσα κατάσταση είναι η αποδοχή της καταστροφής μας και της εξαφάνισής μας. Αναρωτιέμαι, λέει, υπάρχει κάποιο ιστορικό προηγούμενο χώρας που ανανέκαμψε από τέτοια κατάσταση με εκλογές?
1: Ναι, βεβαίως. Ο δυτικός κόσμος μετά το 50 στην πραγματικότητα έζησε μια περίοδο αναζωογόνησης και ευμάρειας. Τώρα βρίσκεται σε βαθιά παρακμή ο δυτικός κόσμος μέσα από αυτές τις πολιτικές λειτουργίες. Μέσα από μια πολιτική σύγκρουση που έθετε τα κεντρικά ζητήματα του νοήματος, της ύπαρξης, της παραγωγής πόρων, της δικαιοσύνης, ενός κράτους δικαίου, απόδοση δικαιοσύνης. Εμείς δεν έχουμε σχέση πλέον με αυτά. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και πρέπει να ξαναβάλουμε τα πράγματα βήμα-βήμα από την αρχή. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν έχει στοιχειωδώς κράτους δικαίου. Έχω επεξηγήσει στα κείμενά μου ότι το κράτος στην Ελλάδα είναι ένα δουλοκτητικό κράτος. Είναι ένα κράτος απαγορεύσεων, το οποίο δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα στους ανθρώπους. Και τους καλεί η πολιτική εξουσία να διαπραγματευτεί μαζί τους για να δει τι θα τους παρέχει ως παροχή από μια ελευθερία γραφειοκρατικού τύπου μέχρι 30 ευρώ αύξηση στο τέλος του μήνα, ενός μήνα.
0: Λευτέρης Κουσούλης, θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη. Όλα αυτά που συζητάμε, το λέω και για μας και για τους φίλους μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα ζητήματα. Έχουν πάρα πολλές πλευρές. Είναι κατανοητές όλες οι προσεγγίσεις. Απλώς πρέπει να ψάχνουμε κάθε φορά το βήμα εξόδου από το τέλμα. Και στη διαδρομή θα τα συζητήσουμε όλα.
0: Α, λέει εδώ πέρα η φίλη Αφροδίτη, κύριε Κουσούλη, ωραία, αλλά αφού είναι όλοι οι ίδιοι όσοι κυβέρνησαν και θα κυβερνήσουν, πώς δεν θα είναι τίποτα ίδιο μετά τις εκλογές?
1: Εγώ δεν έχω πει ότι είναι όλοι οι ίδιοι, εννοώ σε επίπεδο προσώπων. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι σε επίπεδο προσώπων. Είναι η πολιτική λειτουργία που ισοπεδώνει τα πάντα και μας οδηγούμε, και οδηγούμαστε κάποια στιγμή να πούμε ότι όλοι είναι ίδιοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία διαφέρουν μέσα στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα, τα οποία όμως, επειδή δεν υποστηρίζονται από τη λαϊκή ψήφο, στην πραγματικότητα είναι περιθωριακά στοιχεία, είναι αυτά που εγώ ονομάζω μειοψηφικά ηφαίστεια, είναι υποχρεωμένα να είναι σε μια διαρκή υποταγή, έχουν ευθύνη γι' αυτό και με την έννοια αυτή δεν συντελούν στην αλλαγή. Καταλαβαίνω ότι θέλει να πει, αλλά λίγο τα πράγματα είναι έτσι πιο χρωματισμένα, λίγο διαφορετικά, δηλαδή πιο εμπλουτισμένα. Γι' αυτό και το πρόβλημά μας είναι πάρα πολύ βαρύ.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Κουσούλη, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή, για την πρόσκληση, για όλα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης και πάμε πολύ πολύ γρήγορα σε διάλειμμα.
2: 984. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
9: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
10: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
9: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
11: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
12: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
13: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
12: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
13: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
12: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: 11 και 9 πρώτα λεπτά. Πάμε τώρα με αφορμή τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα, γιατί όπως είπα το τρίμερο πολλά ακούστηκαν για τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων ανάσυρσης τελικά 6 νεκρών και ελάχιστα για το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα βέβαια η σύζυγος του Πάνου Καμένου, κυρία Τζούλη, η οποία είχε το προηγούμενο της ανατίναξης των δικών της γραφείων κοντά στην περιοχή, στην αρχή της Συγκρού, μεταξύ όλων των άλλων, εμφάνισε και τρεις χάρτες με κόκκινες επισημάνσεις, μεταξύ των οποίων και η οδός στην οποία έγινε η έκρηξη, που εμπεριέχονται στη δικογραφία. Λοιπόν, για να δούμε λίγο την υπόθεση, γιατί πολλοίς κόσμος έχει φοβηθεί και έχει αναρωτηθεί τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Και θα το δούμε με τη βοήθεια ενός ενεργειακού επιθεωρητή, τον οποίο γνωρίζουμε από τη συχνότητα του 984, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
15: Καλημέρα σε εσάς, στον σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, προφανώς και όλα ψάχνονται εκ των υστέρων, αλλά μπαζί και πού, κατά τη γνώμη σας, κάπου όλη αυτή η ιστορία?
15: Λοιπόν, καταρχήν, για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Το φυσικό αέριο δεν είναι επικίνδυνο. Αν το σεβαστείς, δεν είναι επικίνδυνο. Εδώ τώρα πάμε να δούμε τι έφταξε. Με βάση τα στοιχεία των ερευνών και με βάση αυτά τα οποία έχει πει και η πυροσβεστική αλλά και η τεχνική του Δήμου Αθηνίων και της ΝΑΟΝ ΔΑΑΤΙΚΙΣ, φαίνεται ότι η έκρηξη προκλήθηκε από μια εσωτερική διαρροή στην εγκατάσταση του δεύτερου ορόφου του ακινήτου που κατέρευσε. Για ποιο λόγο, αυτό θα το δείξει η διερεύνηση και το επίσημο πόρισμα. Εγώ όμως πάω ένα βήμα παραπέρα και με την εμπειρία μου γενικά σαν τεχνικός που ασχολούμαι με καταστάσεις φυσικού αερίου και κάνω μελέτες και επιβλέψεις και συντηρήσεις, σας λέω το εξής. Όταν μια εγκατάσταση ακολουθήσει τα πρότυπα ασφαλείας και είναι όπως πρέπει να είναι σωστά, με τα ασφαλιστικά της όργανης, τα ασφαλιστικές δικλείδες, τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου και απενεργοποίησης και έχεις και όλα και τους ανοιχνευτές εκρηκτικών αερίων που συνδέονται με την ηλεκτροβάνα, πράγμα το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό στην ελληνική νομοθεσία, πολύ κακός, θα έπρεπε τώρα, αύριο το πρωί, να αλλάξει, να επικαιροποιηθεί ο τεχνικός κανονισμός φυσικού αερίου για εσωτερικές εγκαταστάσεις, κυρίως για οικιακές εγκαταστάσεις, ώστε να είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης ανίχνευσης διαρροής αερίων που θα συνδέεται αυτός ο ανιχνευτής αυτή τη συσκευή που θα μπαίνει στο ταβάνι του δωματίου της κουζίνας ή όπου είναι η συσκευή που καίει το φυσικό αέριο, θα συνδέεται με μια ηλεκτροβάνα, θα καταργήσουμε τη manual βάνα και θα γίνει ηλεκτροβάνα. Οπότε όταν υπάρχει μια διαρροή, αυτόματα να κλείνει την ηλεκτροβάνα ώστε να μην υπάρχει παροχέτευση αέριου και να έχει και ηχητικό σήμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας, το οποίο όμως δεν επιβάλλεται από τον κανονισμό, παρά μόνο σε επαγγελματικούς χώρους, όπως επαγγελματικές κουζίνες, ξενοδοχείων κλπ. Κλπ. Ηλεκτροστάσια και τέτοια. Όχι, πρέπει και σε μαγειρική συσκευή που καίει φυσικό αέριο. Και σε ταχυθερμοσύμφωνα που είναι στο μπάνιο και καίει φυσικό αέριο. Σε τζάκι που καίει φυσικό αέριο. Παντού. Εάν υπήρχε αυτό, δεν θα μιλάγαμε τώρα για αυτή τη φωνική έκθεση. Άρα λοιπόν, νούμερο ένα, αλλαγή του κανονισμού. Του τεχνικού κανονισμού φυσικού αερίου, ώστε να είστε όχι προαιρετική, υποχρεωτική και ειδικά σε RTMP. Δεν το συζητάμε που εκείνο όλα δουλεύουν στον αυτόματο και κανείς δεν ελέγχει τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Το άλλο, το πιο σημαντικό για μένα και πραγματικά το είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς έγινε αυτό το φωνικό για να ξανάρθει πάλι στην επιφάνεια, είναι η υποχρέωση του ιδιοκτήτη να επιθεωρεί. Να φωνάζει έναν καυστηρατή να επιθεωρεί το λεβιτάκι αερίου κάθε χρόνο, αλλά να γίνεται και στις συσκευές, στην κουζίνα, το ταχυθερμοσύμφωνο, το τζάκι, όχι μόνο στο λεβιτάκι αερίου που μπορεί να είναι είτε μέσα στο σπίτι είτε έξω στο μπαλκόνι, αλλά και όλων των συσκευών. Και δεύτερο και το κυριότερο, ναι, μεν ο κανονισμός λέει ότι κάθε 4 χρόνια πρέπει να γίνεται περιοδική έλεγχη αναφορικά με τη στεγανότητα της εγκατάστασης, δηλαδή να γίνεται ένας έλεγχος ώστε να αποδεικνύεται, να πιστοποιείται ότι είναι στεγανοποιημένη η εγκατάσταση και αυτό το πιστοποιητικό υποτίθεται ότι το εκδίδει ο πιστοποιημένος τεχνίτης και το δίνει στον πελάτη του. Αυτά τα πιστοποιητικά, τα τεχνικά φύλλα συντήρησης των συσκευών και τα πιστοποιητικά που είναι κάθε 4 χρόνια των δοκιμών στεγανότητας θα πρέπει να ανεβαίνουν, κύριε Σαχίνη, σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ή στο ΟΤΕ, δεν ξέρω εγώ, ή στην ΝΑΟΝ Αττικής, κάπου ώστε να δεσμεύεται ο ιδιοκτήτης ότι έχει κάνει τους προβλεπόμενους ελέγχους και να και τα πιστοποιητικά. Αυτό δεν υπάρχει. Εδώ ποιος το ελέγχει, κανείς δεν το ελέγχει, λέει μέσα ο νόμος δειγματοληπτικά. Τρίχες τώρα, τι δειγματοληπτικά. Εδώ πρέπει να το δεσμεύεις κάθε φορά και να βαράει και κόκκινο στην υπηρεσία όταν περνάει η ημερομηνία. Δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ, αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε στη δεκαετία του 1990, είμαστε στο 2026. 1.335.000 ακίνητα αεριοδοτούνται. Λοιπόν, αυτό έγινε τώρα, χθες, προχθές είχε γίνει κάπου αλλού, αύριο θα γίνει κάπου αλλού. Λοιπόν, οπότε πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα παραπάνω επίπεδο ασφάλειας με αυτό που σας είπα.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, αυτά μου λένε εμένα ότι έχουμε ένα πολύ ανοιχτό θεσμικό πλαίσιο στους κανόνες από την αρχή, από αυτά που λέτε. Δεύτερον, δεν ελέγχει κανείς τις συντηρήσεις.
15: Όχι.
0: Και τρίτον που θέλω να σας ρωτήσω, για τα δίκτυα πόσο σίγουρος είστε, διότι σήμερα...
15: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά δεν μπορώ...
0: Θυμάμαι μια συζήτηση που είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια, όπου πάρα πολλές κεντρικές παροχές βρίσκονται στις εισόδους πολυκατοικιών. Είχατε πει ότι είναι λάθος η θέση αυτή.
15: Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος εκεί, αλλά το θέμα είναι ότι σε υφιστάμενα κτίρια που θέλουν να αεριοδοτηθούν με φυσικό αέριο, πολλές φορές πρακτικά δεν έχεις και άλλη επιλογή. Όμως εκεί έχει και ένα υψηλό κίνδυνο κάποιος να σου κάνει από δολιοφθορά, από απροσεξία, από το οτιδήποτε, βλάβει στην εγκατάσταση. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλει συζήτηση, για να είμαι ειλικρινής.
0: Μου λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, ξέρει φαντάζομαι ο κύριος Χριστοδουλίδης ότι σε άλλες χώρες, στη Γερμανία για παράδειγμα, είναι υποχρεωτική οι ανοιχτευτές οροφοί σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού και αυτό ελέγχεται αυστηρά. Να γιατί λέει και στους μείον 10 καπνίζουν στα μπαλκόνια, γιατί αλλιώς γίνεται συναγερμός στο σπίτι. Εδώ είμαστε τριτοκοσμιστάν.
15: Λοιπόν, να απαντήσω λίγο για να ξεκαθαρίσω, επειδή δεν θέλω να αφήνω έτσι κρίζα σημεία. Άλλο πράγμα είναι ο πυρανυκνευτής που ανοιχνεύει καπνό και φωτιά και άλλο πράγμα είναι ο ανοιχνευτής εκρηκτικών αερίων που ανοιχνεύει διαρροή φυσικού αερίου ή υγρά αερίου. Ο κανονισμός προβλέπει πυρανυκνευτές σε συγκεκριμένους χώρους σε μια κατοικία, στα υπνοδωμάτια και στην κουζίνα. Όμως αυτό ξεκίνησε από το 2018 και μετά, δηλαδή για τα νέα κτίρια, για τα εξτάμενα, γεια σας. Ο ανοιχνευτής όμως εκρηκτικών αερίων έχει να κάνει με την ύπαρξη συσκευών που καίνε φυσικό αέριο που εκεί ανοιχνεύει στη διαρροή. Δεν ανοιχνεύει ούτε φωτιά ούτε καπνό.
0: Ναι, ναι. Έτσι,
15: δηλαδή να τα ξεκαθαρίσω αυτά.
0: Που σημαίνει πρακτικά ότι μπάζουμε ως νομικό πλαίσιο.
15: Ναι. Ναι, κύριε Σακίνη, εγώ έχω πει. Γιατί η Βιολάντα τι σας θύμισε, δεν έβαζε από το θεσμικό πλαίσιο οι έλεγχοι, δοκιμές. Καθήκαν και εκεί 5-6 άνθρωποι από όλη αυτή την χαοτική και το κενό στην νομοθεσία των ελέγχων. 500 φορείς εμπλεκόμενοι και ουσιαστικά κανένας δεν ελέγχει τίποτα. Μήπως θυμάστε τι είχε γίνει στην Βιολάντα. Αυτό.
0: Λέει άλλος. Εδώ καλημέρα λέει, ρωτήστε τον κύριο Χριστοδουλίδη ανεξαρτήτως ποιος στέει. Η εταιρεία που έχει την ευθύνη συγκεκριμένη περιοχή δεν θα πρέπει επίσης να ελεγχθεί και μάλλον έχει εξαγοραστεί λέει και από ιταλική εταιρεία. Καλά αυτό δεν το ξέρω Σπύρο μου. Δεν θα έπρεπε να ελεγχθεί.
15: Έχει εξαγοραστεί από την Ιταλγκάς. Λοιπόν δεν είναι ελληνική, είναι ιταλική. Όπως είχε γίνει και η Τρένοσε, κάτι ανάλογο. Αλλά αυτό τώρα δεν έχει σημασία, δεν θέλω να το βάλουμε στη συζήτηση. Το θέμα είναι ότι υποτίθεται ότι ελέγχεται και η εταιρεία όπως ελέγχεται και ο ΤΕ και η ΔΕΗ. Υπάρχουν φυσικές αρχές οι οποίες ελέγχουν όλα τα. Η ΡΑΗ ελέγχει την ΝΑΟ. Εντάξει. Αλλά τώρα μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, δεν θα προλάβουμε να κλείσουμε και την εκπομπή.
0: Ναι.
15: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ευθύνη από ό,τι φαίνεται στον ιδιοκτήτη και στον συντηρητή του ακινήτου. Του δεύτερου ρόφου, αν είχε γίνει συντήρηση, αν είχαν γίνει περιοδική έλεγχη, από ό,τι έχω μια πληροφορία, είχε γίνει ο περιοδικός έλεγχος το Φεβρουάριο του 2026 για έλεγχο στεγανότητας. Αλλά αυτό δεν μου λέει, εγώ λέω ότι έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι σωστά. Και οι συντηρήσεις και οι επιθεωρήσεις, τα πάντα τα δόντια και αποκαταστάσεις, όλα καλά. Όμως, επειδή έχει να κάνει με σωλήνες, με εξαρτήματα, με συσκευές, με, και μπορεί να συμβεί μια αστοχία. Αυτό συμβαίνει στην τεχνολογία. Δεν είναι ότι ακόμα και αν το συντηρήσει, κάποια στιγμή μπορεί να χαλάσει. Αυτό θέλω να προλάβω. Το αν κάποια στιγμή παρόλο του ελέγχου που έχει κάνει, παρόλο τι εκτερήσει και τι συντηρήσει, να το προλάβω με ένα επίπεδο μεγαλύτερο ασφάλεια που είναι το αυτόματο σύστημα ανίχνευση αερίου. Αν υπήρχε αυτό, δεν θα είχε, θα είχε κόψει την παροχή όταν θα έπιανε τη διαρροή και δεν θα υπήρχε. Φυσικό αέριο στο ακίνητο.
0: Άρα γι' αυτό λέτε εσείς ότι ο κανονισμός ή δυνατόν θα έπρεπε να έχει αλλάξει χθες και να περιλαμβάνει την υποχρεωτικότητα.
15: Να πάει και όχι την προαίρεση. Αυτό προσπαθώ να πω. Όπως υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα, αλλά θέλουμε όριστο να συζητάμε τι θα έπρεπε από τους ελληνικούς τεχνικούς κανονισμούς να αλλάξουν, να συγχρονιστούν, να επικαιροποιηθούν. Αυτό είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση, αλλά ας μείνουμε τώρα σε αυτό. Και δεύτερο, να δεσμεύεται ο πολίτης που έχει στο σπίτι του συσκευές φυσικού αερίου και ενεργή παροχή αερίου. Τους περιοδικούς ελέγχους και τις ετήσιες επιτορήσεις των συσκευών, όλα τα πιστοτικά να ανεβαίνουν σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για να υπάρχει ο έλεγχος. Ότι κύριε, εγώ τα έχω ανεβάσει νάτα. Και να μπορεί μετά η αρμόδια υπηρεσία να έρθει να σου ελέγξει την εγκυρότητα και την γνησιότητα του πιστοποιητικού.
0: Να τα κάνει ο πολίτης αυτά ή να τα κάνει ο τεχνικός ασφαλείας με τον οποίο.
15: Ο συντηρητής. Δεν έχει σημασία, εντάξει.
0: Μάλιστα.
15: Αλλά την ευθύνη την έχει και ο πολίτης. Γιατί αν εγώ που είμαι συντηρητής και εγκαταστάτης και επιθεωρητής δεν με πάρεις εσύ τηλέφωνο αυτό στο σπίτι να το κάνω, δεν θα το κάνω.
0: Τώρα, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Χριστοδουλίδη, διότι ως ενεργειακός επιθεωρητής τα παρακολουθείτε όλα και αυτή η πίεση στις τιμές θα μετακυληθεί κάποια στιγμή και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι ηλίου φαϊνότερο. Μου λέει εδώ Φανούρης, προσέξτε. Κύριε Χριστοδουλίδη λέει, ο πάροχος που έχω και εκατομμύρια ακόμη πολίτες σήμερα με πήρε για ανανέωση του συμβολέου και μου λέει μόνο κειμενόμενο έχει.
15: Ναι.
0: Τέλος λέει το σταθερό. Είναι νόμο, μιλάμε για κατάστημα λέει.
15: Λοιπόν, καταρχήν είναι παράνομο, αυτό το έχω ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, σε άλλο σταθμό, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να έχει σταθερά και κειμενόμενα. Άρα δεν μπορεί καμία εταιρεία να επιλέξει μόνο το κειμενόμενο και να μην έχει σταθερό. Άρα πρέπει η Διεθνική Αρχή Ενέργειας να τραβήξει τα αυτιά αυτής της εταιρείας και να τους πει έλα εδώ, παραβιάζει και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον κανονισμό και τον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που στο άρθρο τάδε δεν θυμάμαι λέει ότι οι πάροχοι πρέπει να παρέχουν, να διαθέτουν δύο τύπους τιμολογίων, άσχετα χρωμάτων. Σταθερά, που εμείς τα έχουμε χρωματίσει μπλε, δεν έχει σημασία, και κειμενόμενα πράσινα ή κίτρινα. Δεν μπορείς να έχεις μόνο κειμενόμενα. Αυτό είναι φάουλ.
0: Άρα, τι καταλαβαίνετε εδώ, ότι πάει να συμβεί, με δεδομένη και την πίεση.
15: Ότι πάει να αφήσουμε και ευθύνη του Υπουργείου Ενέργειας του Περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ενέργειας. Πάνε να εξαφανίσουν τα σταθερά, τα μπλε τιμολόγια και να είναι εκτεθειμένος όλος ο κόσμος στις υψηλές χρηματιακές τιμές των τιμών ενέργειας μέσω των πράσινων τιμολογίων, διότι βλέπουν τα πράγματα ότι θα επιδεινωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα μιλάμε για τριψήφια νούμερα στη μεγαβατόρα, για τριψήφια νούμερα στο φυσικό αέριο, για τριψήφια νούμερα στο Brent, για τριψήφια νούμερα παντού. Και σου λέει, εγώ τώρα δεν θέλω να πάρω ένα ρίσκο να κλειδώσω μια τιμή και με τους επόμενους μήνες να εκτοξευτούν, διότι δεν μπορώ μετά να ακυρώσω ούτε τη σύμβαση, ούτε να τροποποιήσω τη τιμή. Γι' αυτό το λόγο σου λέει, κάτι θα τα καταργήσω, οπότε να είμαι σίγουρος εκ του ασφαλούς, εδώ ο Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Να έχω τον πελάτη εκτεθειμένο στις χρηματιστριακές διακυμάνσεις των διεθνών τιμών που εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και αναπλέξεις. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Άρα, καλό είναι, λέτε, προτρέπετε τον πολίτη να ειδοποιήσει τη ρυθμιστική αρχή ότι εδώ μου προσφέρουν μόνο.
15: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
15: Βέβαια. Ή το Ινστιτούτο Καταναλωτή και ο άλλο είναι που κάνει καταγγελίες ο πολίτης ο καταναλωτής σε τέτοιες καταναλωτικές οργανώσεις. Και να πει ότι εμένα με πήρε η τάδε εταιρεία την τάδε ώρα και μου είπε ότι δεν έχω μπλε. Που εγώ, δηλαδή, αυτό πραγματικά με βγάζει έξω από τα ρούχα μου.
0: Μάλιστα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να απαντήσεις και στο ερώτημα του φίλου του Γιάννη. Λέει: καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη. Μήπως πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι ανιχνευτές αερίου που είπατε και σε όσους χρησιμοποιούν φιάλες υγραερίου σε οικιακές ή επαγγελματικές κουζίνες?
15: Εννοείται. Πολύ σωστή παρατήρηση. Πάρα πολύ σωστή. Εννοείται. Δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο, εκρηκτικό αέριο, είναι και το υγραέριο, έτσι. Και πάρα πολλές οικοδομές, πάρα πολλά ακίνητα χρησιμοποιούν φιάλες υγραέριου, είτε για τη θέρμανση του σπιτιού, είτε για μαγειρικούς σκοπούς, είτε για οποιοδήποτε λόγο. Ειδικά άμα είναι μέσα οι φιάλες, δεν το συζητάμε. Πάντως, στις επαγγελματικές κρίσεις υπάρχουν αυτά τα συστήματα. Δηλαδή, σε επαγγελματικές κουζίνες, σε εστιατόρια, το πρόβλημα είναι εκεί που χωλαίνει, είναι στις οικιακές εγκαταστάσεις. Εκεί πρέπει να αναθεωρηθεί ο κανονισμός. Ένα επίπεδο ή δύο επίπεδα υψηλότερης ασφάλειας.
0: Μάλιστα. Θα κλείσω με δύο ερωτήσεις του Παύλου. Λέει για τα δίκτυα, πόσο σίγουρος είστε, κύριε Χριστοδουλίδη, ότι δεν χρήζουν έρευνας?
15: Δεν είμαι σίγουρος. Εγώ δεν λέω ότι είμαι σίγουρος. Γιατί όταν υπάρχουν τα δίκτυα του φωτοαερίου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και γύρω-γύρω, όχι μόνο στο ιστορικό κέντρο, τα οποία είναι 60, 70, 80 χρόνια και είναι από κυτοσίδερο και δεν είναι από πολυπροπυλένιο ή πολυφιλένιο, τόσα χρόνια δεν ξέρω αν τι διαβρώσεις μπορεί να έχει υποστεί αυτό το δίκτυο και αν υπάρχουν φθορές που οι οποίες μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους διαρροών αερίου. Δεν το ξέρω, το υποψιάζομαι όμως. Βέβαια ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένας προγραμματισμός από την ΕΔΑ να αντικατασταθούν τα παλιά δίκτυα ποτά αερίου που το χρησιμοποιούν τώρα για φυσικό αέριο με νέου τύπου σωλήνες. Αλλά νομίζω ότι έχει μείνει ακόμα ένα δίκτυο γύρω στα 55 χιλιόμετρα στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας.
0: Μάλιστα.
15: Από πληροφορίες.
0: Και
15: αυτό.
0: Τελευταίο τώρα... ερώτημα. Ναι, τώρα.
15: Ναι, όχι, πείτε μου, πείτε.
0: Και τελευταίο ερώτημα από το φίλο τον Κώστα. Εδώ λέει στην Κυψέλη με τα προβλήματα με το Μετροπόντικα που δεν ξέρουμε αν πρέπει να μείνουν να φύγουμε. Και φυσικό αέριο δίκτυο, τι γίνεται, λέει, δεν πρέπει να ελεγχθούν?
15: Υποτίθεται ότι είναι μέσα στο, από ό,τι άκουγα και έναν τεχνικό του Δήμου Αθηναίων, τον αντιδήμαρχο νομίζω τεχνικών υπηρεσιών, είπε ότι θα γίνει και εκεί έλεγχο.
0: Μάλιστα. Όλα τα έχει η Μαριωρή, ο Φρεντζέσης Έλιπε. Κύριε Χρυστοφυλλίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Το λέω για τους κατοίκους της Κυψέλης, παιδιά, που δεν τους φτάνουν τα προβλήματα μπες βγες από τα σπίτια τους. Τώρα πρέπει να δουν και τι γίνεται με τα δίκτυα εκεί. Λοιπόν, πάμε τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 384.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
0: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
2: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
9: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
10: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
9: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
11: Super Creta Gas.
12: Κουμουλάς ΑΕ.
11: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
13: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
15: 11:36. Μου λέει εδώ η Νικολέτα, έχει βουήξει, λέει, όλο το σύμπαν με την πρέσβυρα και τα όσα είπε για Ρουμανία, Βουλγαρία και τι ενδεχομένως θα μπορούσε να κάνει στην Ελλάδα. Αλλά στην Ελλάδα σιωπή. Τα ΜΜΕ, τα κόμματα, κυβερνήσεις, υπουργοί. Ο Φανούρης μου λέει: δεν ανανεώνω το συμβόλαιο και τα αφήνω όπως ήταν παλιά. Τι θα κάνουν? Θα σε πάνε στα κειμενόμενα αυτόματα. Καλημέρα, λέει ο Στέφανος. Εξαιρετικά και πολύ στοχευμένα αυτά που αναφέρει ο κύριος Χριστοδουλίδης σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας. Όμως θα είναι πάντα ανοιχτή η πιθανότητα σε κάθε περίπτωση αστοχίας, αυλεψίας, συν όλα τα πάγια που έχουμε φορτωθεί, συν τις ασφάλειες που έρχονται υποχρεωτικά για τις οικοδομές και χίλια μύρια όσα που πρέπει να πληρώνει μια οικογένεια. Θεωρώ τελικά λοιπόν η επιστροφή στο ξύλο θα είναι το πρώτο βήμα για την επιστροφή στην ασφάλεια και τη μείωση του κόστους ή στο ρεύμα με αντλία θερμότητας σε όποιον διαθέτει βαλάντια. Ο Φώτης μου λέει: σήμερα το πρωί έβλεπα σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή δύο συναδέλφους σου, μια καλεσμένη που είχαν ειδική, λέει, σε ενεργειακά θέματα, ενεργειακό σύμβουλος. Και σηκώθηκαν όρθια τα μαλλιά της κεφαλής μου όταν άκουσα αυτή την ειδική να λέει, να αναλύει ένα λογαριασμό που είχε σαν παράδειγμα και ο οποίος είχε κατανάλωση 330 κιλοβατόρες την ώρα και η ειδική το ανέλυε ως κατανάλωση 330 κιλοβατόρες ανά ώρα. Αυτό δεν ήταν νοικοκυριό. Πρέπει να ήταν ο φούρνος βιομηχανίας αρτοσκευασμάτων για να καταναλώνει 330 κιλοβατόρες ανά ώρα. Ειλικρινά, στα τυφλά διαλέγουν καλεσμένους για να ενημερώνουν υπεύθυνα τους τηλεθεατές τους, όταν δεν ξέρουν ούτε τα βασικά. Ο Παναγιώτης λέει: μιλάνε όλοι για πολιτικές κι εσείς, αλλά ξεχνάτε τις εξελίξεις στην ενέργεια, τις γεωπολιτικές. Πάμε για βομβαρδισμό του νησιού Χάργκ στο Ιράν και κλείσιμο του αγωγού στην Σαουδική Αραβία. Έρχεται ενεργειακό κράχ. Μα η Σαουδική Αραβία τα κλείσε ήδη. Και τέλος η Όλγα μου λέει: πολύ φοβάμαι ότι θα γίνουν πολλά ατυχήματα με το αέριο. Το σκέφτομαι από την αρχή που ξεκίνησαν τα έργα και αυτό, γιατί όλα στην Ελλάδα γίνονται στο πόδι, χωρίς σωστή μελέτη και χωρίς αυστηρούς κανονισμούς και προδιαγραφές, όπως είπε και ο κύριος Χριστοδουλίδης. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά, τα πούμε αύριο 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.

Ούτε μαγκούρα στο προσκέφαλο σήμα. Γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της. Κι όταν μιλάω θα με λέει

ο κήπος ύστερα έγεμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα

ώρες ατέλειωτες περίμενα σε μπάρι σκοτεινό. Ακούγα γλέδια και τραγούδια στην ορχήστρα. Τριζεί η πόρτα και ξεχύνω μες στο φως να αναδυθώ. Φανφάρες τύμπανα και θεατές γύρω από την πύλη.

Στην αρχή κατάλαβα πως πρέπει να μηνθώ. Δεν έχει έξοδο κινδύνου αυτό το μέρος. Κλείσαν τους δρόμους γύρω μου κι εγώ πίσω πατώ. Προκλητικός ο χορευτής θα κλαίει στο τέλος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.

μακρινή, κάκτη λιβάδια δρόσερα. Δεν θα μασίσω μπρος τον άθλιο Σαλτιμπάγκο. Θα τον τεινάξω στον αέρα και η γυναίκα του πικρά. Σε ματωμένο θα τον ξενυχτήσει πάγκο. Ρε δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.

θέλει στο λαιμό. Να πέσω θέλουν, να υποταχτώ μπροστά τους. Που ξεφυτρώνουν οι παλιάτσι, ποιος τους ρίχνει στη σκηνή. Κόστου μια χάρτη να παλεύω για ακροβάτες. Γέρνω στην άκρη.

0: Ανδαλουσία μου γλυκιά, στρούνε γλέντια τρομερά. Πάνω από το μνήμα μου στο ξένο ετούτο μέρος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.
1: Sì, sì, ole, ole. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataremos otros. Otras vidas. Y otros toros. Y mataremos otros.

0: 84. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Άκου, Ray, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό, είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Νερά της βροχής εισχώρησαν στον τέταρτο όροφο του Πανεπιστημιακού χθες, πλημμυρίζοντας τμήματα του τέταρτου ορόφου. Υποχώρησε και έπεσε γύψο σανίδα σε τμήμα του διαδρόμου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Νέα πτωσή τμήματος οροφής στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, πάνω από τα κρεβάτια του κοιτώνα των ειδικευόμενων γιατρών της χειρουργικής κλινικής. Είμαστε στο ίδιο εργοθεατές, η πολιτική δεν αλλάζει. Κόβουν κορδέλες από τη μία για το επικοινωνιακό σόου και υποχρηματοδοτούν τη συντήρηση των ήδη φυστάμενων δομών. Στο ράδιο 984 ο Δημήτρης Βρυσαλής. Καθημερινότητα, νερό, οδικό δίκτυο κυκλοφοριακό στις αδυναμίες της Δημοτικής Αρχής, λέει στο ράδιο 984 ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας, Μιχάλης Καραμαλάκης. Αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης έχει πραγματοποιηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης στο κεντρικό αγωγό του Θραψανού. Στη δικαστική οδό θα επιμείνει ο Δήμος Μηνοαπαιδιάδας για την προστασία του μνημείου στην Παπούρα. Αναφορικά με την επιστροφή του αρκαλοχωρίου στην κανονικότητα, κοινωνικά και οικονομικά επισημαίνει, χρειάζονται άλματα, όχι άλλα βήματα. Παρατείνεται έως 30 Σεπτεμβρίου η διακοπή κυκλοφορία στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος λόγω εργασιών. Η διακοπή αφορά το τμήμα από τον κόμβο Νεάπολης έως τον κόμβο Ξηροκάμπου. Κύμα καταλήψεων σήμερα από μαθητές σε γυμνασιακή ηλικία στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, κινητοποιήσεις και στο Αρκαλοχώρι, όπου κλειστά παραμένουν το γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑΛ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη εξαπολύει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για την υγεία. Νέα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας η κυβέρνηση. Στο Ηράκλειο, 28χρονη γυναίκα από τη Συρία κατήγγειλε το σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 16χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά μετά την πτώση της από μπαλκόνι στην Κατερίνη. Στη Φλόρινα συνελήφθησαν δύο άτομα, μεταξύ τους ένας ανήλικος, για τηλεφωνική απάτη σε βάρος 52χρονου.
0: 9.84. Ο καιρός.
4: Με βροχές ξεκίνησε η νέα εβδομάδα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και με θερμοκρασία στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αγάπη μου, άνοιξε. Ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Μόνο σύμ. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
15: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
19: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
20: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
19: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
20: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
19: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
20: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.medishop.gr.
21: Γιώργο, Γιώργο!
22: Γεια, Έλενα, σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
23: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
22: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
21: Για τέχνη τις μαζεύεις!
23: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
21: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
23: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
12: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
24: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Center. 35% όφελος σε αρώματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Boss και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor και Rolf, Moschino, The Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Στα Hondo Center θα βρείτε τα αγαπημένα brands Estelode και Clinique με όφελος έως 35% και La Mer 30%. Για την ανανέωση της γκαρδαρόμπας σας επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε ισορούχα Σλόγγι και αγοράζοντας δύο προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρούμε καταπληκτικά αρώματα με όφελος 30% για χωρές δύο προϊόντων. Ανάμεσα στα brand Jimmy Choo, Montblanc, Moncler, Roberto Cavalli και Lacoste και πολλά πολλά ακόμα. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Θέλεις επιτυχίες.
5: Ακούς
4: 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης στη ΒΠΕ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
7: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
8: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
7: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
9: Super Creta Gas.
10: Κουμουλάς ΑΕ.
9: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
11: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι μία.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Νερά της βροχής εισχώρησαν στον τέταρτο όροφο του Πανεπιστημιακού χθες, πλημμυρίζοντας τμήματα του τέταρτου ορόφου, ενώ υποχώρησε και έπεσε γύψο σανίδα. Νέα πτώση οροφής σημειώθηκε και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Κόβουν κορδέλες από τη μία για το επικοινωνιακό σόου και υποχρηματοδοτούν τη συντήρηση των ήδη υφιστάμενων δομών, λέει στο Ραδιό 984 ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Δημήτρης Βρυσαλής. Τη χρηματοδότηση 8,26 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ 2127 για την ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΣΥ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έρχεται σήμερα προς έγκριση ο οικονομικός απολογισμός του Δήμου με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης έχει πραγματοποιηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού σε Φορτέτσα Μεσαμπελιές, Κνωσό, Βλεχιά, Ηλιούπολη, Κορακοβούνη. Στη δικαστική ουδό θα επιμείνει ο Δήμος Μηνό Αβεδιάθας για την προστασία του μνημείου στην Παπούρα, αναφορικά με την επιστροφή του αργαλοχωρίου στην κανονικότητα, κοινωνικά και οικονομικά επισήμανε. Χρειάζονται άλματα, όχι άλλα βήματα. Παρατείνεται ως 30 Σεπτεμβρίου η διακοπή κυκλοφορίας στο βόρειο οδικό άξονα στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος λόγω εργασιών. Και με καταλήψεων σήμερα από μαθητές σε γυμνασία και ηλικία του Ηρακλείου, οι μαθητές ζητούν λύσεις σε ζητήματα της σχολικής καθημερινότητας. Σε απεργία αποχή από τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, καλεί τους εκπαιδευτικούς ή ελμεχανίων, καθώς ξεκινούν οι ειδικές συνεδριάσεις στα σχολεία. Νέα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινώσει την Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη η κυβέρνηση. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για οικεχηρία και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Η Εθνική Ελλάδα πανηγύρισε μια ιστορική νίκη με 1-0 επί της Γερμανίας.
0: 984. Ο καιρός.
2: Άστατος ο καιρός με βροχές κατά τόπους, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό, έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credit Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε κατά λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
11: Μπαξεβγάνης.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβγάνης.
16: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά και κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
5: Καλώστη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308. Και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
11: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
15: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
14: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
16: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας.
0: Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
7: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
0: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
17: Super Creta Gas.
18: Κουμουλάς ΑΕ.
17: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
19: Γιώργο, Γιώργο!
20: Γεια, Έλενα, σου πω, γαμπρέ μου!
19: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
21: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
20: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
19: Για τέχνη τις μαζεύεις!
21: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος!
19: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
21: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
22: Κέντρο ανακύκλωσης Καθαίρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
23: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
24: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Κρήτης και Κίνας με πρόταση για αδελφοποίηση της Κρήτης με την Καντώνα και στοχευμένες συνεργασίες σε επιχειρηματικότητα, τουρισμό, καινοτομία και πράσινη ανάπτυξη φέρνει η επίσκεψη του Κινέζου πρέσβη Φρανκ Κιουί. Η πρόταση τέθηκε στο τραπέζι κατά τη διευρυμένη συνάντηση με την περιφέρεια, τους δήμους, επιχειρηματικούς φορείς και κινέζικες εταιρείες. Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε την Κρήτη στρατηγικό εταίρο και ανέδειξε τις δυνατότητες του νησιού για τα μεγάλα έργα υποδομής, την έρευνα, την τεχνολογία και την ενεργειακή διασύνδεση. Από την πλευρά του, ο Φρανκ Τσάο κάλεσε κριτικούς επιχειρηματίες να επισκεφθούν την Κίνα, εκφράζοντας παράλληλα το ενδιαφέρον για περισσότερες κινέζικες επενδύσεις στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται ακόμα η ενίσχυση των τουριστικών ροών, η πρόθεση κριτικών προϊόντων στην κινέζικη αγορά, ο πολιτισμός και η δημιουργία νέων επιχειρηματικών συνεργειών. Σήμερα και η επίσκεψη του Κινέζου αξιωματούχου στον όμιλο της Κρήτη TV. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται αύριο με σταθμούς τα Πλαστικά Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας. Νερά της βροχής εισχώρησαν στον τέταρτο όροφο του Πανεπιστημιακού χθες, πλημμυρίζοντας τμήματα του τέταρτου ορόφου. Από την εισρωή των νερών υποχώρησε και έπεσε γυψοσανίδα σε τμήμα διαδρόμου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Νέα πτώση τμήματος οροφής σημειώθηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη φορά πάνω από τα κρεβάτια στον κοιτώνα των ειδικευόμενων γιατρών της χειρουργικής κλινικής. Σύμφωνα με την Τριμελή Επιτροπή Ιατρών, από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς οι γιατροί βρίσκονταν εκείνη την ώρα στις θέσεις εργασίας τους. Η Επιτροπή καταγγείλει προβλήματα στις υποδομές και ζητά άμεση ανακαίνιση του παλιού κτηρίου λίγες μέρες πριν από την αναμενόμενη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην Κρήτη. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, η πολιτική δεν αλλάζει, κόβουν κορδέλες από τη μία για το επικοινωνιακό σοου και υποχρηματοδοτούν τη συντήρηση των ήδη φυστάμενων δομών. Αποψηλώνουν υπηρεσίες και προσωπικό σε βάρος εργαζόμενων και πολιτών, σχολιάζει στο ράδιο 984 ο Δημήτρης Βρύσαλης. Κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας πραγματοποιεί σήμερα στις 3 το μεσημέρι η ΕΙΝΑΠ. Η Ένωση, μετά και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ουσιαστικούς ελέγχους στις ιδιωτικές μονάδες, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και αυστηρές κυρώσεις όπου διαπιστώνονται παραβιάσεις της ιατρικής διοντολογίας. Παράλληλα, ασκεί κριτική στην πολιτική του Υπουργείου Υγείας και στον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη του δημόσιου συστήματος. Χρηματοδότηση 8,26 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΣΥ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Η χρηματοδότηση αφορά σε δύο δράσεις με παρεμβάσεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, στον προγραμματισμό των χειρουργείων, αλλά και στην διοικητική και οικονομική λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Από το συνολικό ποσό, περίπου 2,2 εκατομμυρίων ευρώ κατευθύνονται στην αναβάθμιση της λειτουργίας της ΤΕΠ και στη βελτίωση του προγραμματισμού των χειρουργικών επεμβάσεων με αξιοποίηση όσο αναφέρεται ψηφιακών εργαλείων και με στόχο τον περιορισμό καθυστερήσεων και ακυρώσεων. Δεύτερη αποκόλληση τμήματος κτηρίου σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στο Ηράκλειο, αυτή τη φορά στην περιοχή του Πόρου. Τμήμα από το γύσο κτηρίου αποκολλήθηκε και έπεσε σε σημείο από όπου καθημερινά περνούν πεζοί και οχήματα. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός. Η αστυνομία απέκλεισε προσωρινά το σημείο για λόγους ασφαλείας. Είχε προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα η αποκόλληση τμήματων μπαλκονιού στην οδό Μελισσινών, όπου τα κομμάτια έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο μηχανάκι, χωρίς και πάλι να υπάρξουν τραυματισμοί. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έρχεται προς έγκριση σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ο οικονομικός απολογισμός του Δήμου για το 2025 με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 135 εκατομμύρια σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, ενώ οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 108 εκατομμύρια. Το χρηματικό υπόλοιπο της χρήσης ανέρχεται σε 26 εκατομμύρια και μεταφέρεται στην επόμενη οικονομική χρήση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα και η οικονομική ενίσχυση των κατοίκων που επλήγησαν από την πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, όπως επίσης και η επιδότηση των μηνιαίων καρτών μετακίνησης των φοιτητών. Την επαρφορά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, ζητάει η παράταξη λαϊκή συσπήρωση, καταγγέλλοντας ότι η αλλαγή της ώρας περιορίζει τη συμμετοχή δημοτών, φορέων και εργαζόμενων δημοτικών συμβούλων. Όπως υποστηρίζει, το απογευματινό ωράριο είναι απαραίτητο, ώστε οι συνεδριάσεις να είναι προσβάσιμες στους πολίτες και να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή των αιρετών. Καθημερινότητα, νερό, οδικό δίκτυο, κυκλοφοριακού στις αδυναμίες της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου, λέει στο ραδιο 984 ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιπας, Μιχάλης Καραμαλάκης. Είμαι σαφής, το στηρίζω όταν πρέπει για το καλό των Ηρακλειωτών και της πόλης. Όμως αυτή η έλλειψη σχεδιασμού και από το πενταετές της, από τα οικονομικά μέχρι τις διεκδικήσεις και τα έργα, μας προβληματίζει, επισημαίνει μιλώντας στο σταθμό, ζητώντας συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης για την αποκατάσταση της βλάβης στον κεντρικό αγωγό του Θρεψενού σήμερα. Επηρεάζονται οι περιοχές Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσός, Βλεχιά, Ηλιούπολη και Κουρακοβούνη. Στη δικαστική οδό θα επιμείνει ο Δήμος Μήνο Απεδιάδες για την προστασία του μνημείου στην Παπούρα. Ο Βασίλης Κεγκέρογλου, μιλώντας στο ράδιο 984, ανέφερε ότι θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα ενδικά μέσα, ενώ δεν απέκλεισε και την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Παράλληλα, ο Δήμος υποστηρίζει ότι υπάρχουν εναλλακτικές θέσεις για την εγκατάσταση του ραντάρ του νέου αεροδρομίου, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις αυτές μπορούν να διασφαλίσουν την ασφαλεία των πτήσεων και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου. Αναφορικά με την επιστροφή του Αρκελοχωρίου στην κανονικότητα, κοινωνικά και οικονομικά επισήμανε, χρειάζονται άλματα, όχι άλλα βήματα. 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό, το Αρκαλοχωρί εξακολουθεί να μετρά τις πληγές του. Οι οικογένειες παραμένουν σε πρόχειρα επισκευασμένα σπίτια, ενώ δρόμοι και κτίρια εξακολουθούν να φέρνουν τα σημάδια της καταστροφής, γράφει ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος. Όπως επισημαίνει, ο σεισμός προκάλεσε βαθιές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή, με χιλιάδες ανθρώπους να έχουν αναγκαστεί να μετακινηθούν. Εμείς δεν ξεχνάμε, εσείς μας ξεχάσατε, είναι το μήνυμα των κατοίκων που ζητούν να επιταχθούν. Χυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης, όπως αναφέρει. Την άμεση ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης στο Λασίθι ζητούν με κοινή επιστολή τους οι τέσσερις δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας. Όπως αναφέρουν οι διευθύνσεις αστυνομίας Λασιθίου, έχει 83 κενές οργανικές θέσεις, ενώ τα κενά στο μάχημο προσωπικό, σύμφωνα με την επιστολή, αγγίζουν το 40%. Οι δήμαρχοι επικαλούνται μεταξύ άλλων την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, τις ανάγκες της τουριστικής περίοδου, την αγροτική παραγωγή, τα έργα στο ΒΟΑΚ και την αυξημένη κίνηση στο αεροδρόμιο Σιτίας. Ζητούν την άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών μέσω αποσπάσεων προσωπικού, με κάλυψη των εξόδων από το δημόσιο, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκή τη διάθεση μόλις 3 θέσεων στις πρόσφατες έκτακτες μεταθέσεις. Παρατείνεται έως 30 Σεπτεμβρίου η διακοπή κυκλοφορίας στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος έως τον κόμβο Ξηροκάμπου λόγω εργασιών. Για οχήματα έως 12 τόνους η κυκλοφορία θα γίνεται μέσω της παλιάς εθνικής οδού. Για τα βαρέα οχήματα άνω των 12 τόνων η κίνηση θα διεξάγεται από την επαρχιακή οδό Ιεράπετρας, Βιάνου, Ηρακλείου και αντίστροφα. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κύμα εγκαταλείψεων σήμερα από μαθητές σε γυμνάσια και λύκεια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Υποκατάληψη τελούσαν σήμερα 7ο και 8ο γυμνάσιο, το 7ο ΓΕΛ, καθώς και το γυμνάσιο και λύκειο Νέας Αλικαρνασσού. Κινητοποίησης και στο Ερκαλοχώριο, που κλειστά ήταν το γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑΛ. Οι μαθητές ζητούν λύσεις σε ζητήματα της σχολικής καθημερινότητας, ενώ στο Ερκαλοχώρι διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που παραμένουν 5 χρόνια μετά το σεισμό του 2021 μέσα στο οικίσκος. Σε απεργία αποχή από τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, καλεί τους εκπαιδευτικούς η ΕΛΜΕ των Χανίων, καθώς ξεκινούν οι ειδικές συνεδριάσεις στα σχολεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ υποστηρίζει ότι η απεργία αποχή βρίσκεται σε ισχύ και καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά, κάνοντας λόγο για υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Παράλληλα, καλεί τα μέλη του Σωματείου στη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο πρώτο ΕΠΑΛ Χανίων. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στο Ρέθυμνο εν ώψη της χειμερινής περίοδου, με έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία και ιδιαίτερα στις περιοχές του Αγίου Βασιλείου που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, όπου εξετάστηκαν τα επίφοβα σημεία, οι ανάγκες πρόληψης και οι παρεμβάσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη εξαπολύει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για την υγεία. Καταγγέλει μεταξύ άλλων προβληματικές ρυθμίσεις στην ψυχιατροδικαστική, στη σύσταση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων και στη λειτουργία των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών, ενώ εκφράζει αντιρρήσεις και για τις προβλέψεις σχετικά με τη στελέχωση του ΟΕΣΥ και την παράταση της υπηρεσίας των γιατρών έως το 70ο έτος της ηλικίας τους. Το κόμμα δηλώνει ότι θα δώσει κοινοβουλευτική μάχη απέναντι στις συγκεκριμένες διατάξεις. Νέα μέτρα για την συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινώσει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση, καθώς η αμόλυβδη και το ντίζελ κινούνται πλέον γύρω στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Το πρώτο πακέτο θα περιλαμβάνει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ οι εκπτώσεις αναμένονται και από τα δηληστήρια. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων προγραμματίζεται για τις 14 του Οκτώβρη. Την ανάγκη συγκρότησης μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης από την αριστερά απέναντι στην άνοδο της ακροδεξίας στην Ευρώπη, υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του σε γαλλικό περιοδικό. Χαρακτηρίζει κρίσιμες τις επόμενες εκλογές στην Γαλλία για την πορεία της Ευρώπης και υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει από πολιτικές λιτότητας και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Για την Ελλάδα, ασκεί κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι οι ανισότητες έχουν διευρυνθεί και ότι δεν αξιοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε οι ευρωπαϊκές δυνατότητες χρηματοδότησης. Παράλληλα, παρουσιάζει τις βασικές γραμμές του σχεδίου που προτείνει για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, με έμφαση στην αγροτική παραγωγή, τη μεταποίηση, τη φαρμακοβιομηχανία και την καινοτομία. Μεταξύ των προτάσεών του είναι και η επιβολή φόρου περιουσίας 1% στο πλουσιότερο 1% της χώρας, με στόχο, όπως αναφέρει, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Την τοποθέτηση της κυβέρνησης ζητούν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Κομμουνιστικό Κόμμα μετά από δημοσίευμα της Wall Street για τις προσπάθειες της Αμερικανίδας πρεσβύρας στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, να προωθήσει αμερικανικό LNG στα Βαλκάνια. Τα κόμματα ζητούν απαντήσεις και την στοιχομηθεία που σύμφωνα με το δημοσίευμα έχει πρέσβυρα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει το δημοσίευμα εξαιρετικά σοβαρό και καλεί την κυβέρνηση να τοποθετηθεί, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλή. Φωτιά αποκλήθηκε σε καφέ στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα, με τις φλόγες να προκαλούν σοβαρές ζημιές σε τριώροφο κτίριο. Φωτιά προκλήθηκε επίσης σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, όπου προκλήθηκε και μερική κατάρρευση του κτιρίου λόγω του έντονου θερμικού φορτίου. Στο Ηράκλειο, 28χρονη γυναίκα από τη Συρία κατήγγειλε το σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία. Νέα ανόδος στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Έτοιμο για ενδεχόμενη επανέναρξη του πολέμου, δηλώνει το Ιράν, με τον Υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία.
23: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
24: Η Εθνική Ελλάδα πανηγύρισε ιστορική νίκη 1-0 επί της Γερμανίας. Νέα επίθεση δυσφορίας από την Bild χαρακτήρισε την Εθνική Ελλάδα ποδοσφαιρικό νάνο, σημειώνοντας πως δεν κατάφερε να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Η ιστορική πρόκριση της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Beach Tennis, κατακτώντας την 6η θέση στην Ευρώπη.
23: 9.84. Ο καιρός.
24: Με βροχές ξεκίνησε κατά τόπους η νέα εβδομάδα στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία κατά τόπους στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Καλό μεσημέρι.
23: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Hot Protest.

0: Στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε. Και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
8: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
9: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
10: Λίγες διαφημίσεις.
9: Πολύ μουσική.
10: 984.

0: 984. Η ώρα είναι 3. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
7: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
6: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
7: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
6: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
12: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
11: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
12: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
11: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
13: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη, το ξοχικό στο τσούτσουρα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
14: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
13: Δηλαδή.
14: Μπαξεβγάνεις.
15: Κάτι λίγα.
14: Μπαξεβάνεις.
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
11: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
10: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
12: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
14: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε καταλάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλι γρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο, τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
13: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 4.30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
16: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
15: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
17: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Γιώργο, Γιώργο!
4: Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
3: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
5: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
4: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
3: Για τέχνη τις μαζεύεις?
5: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού ο χρόνος?
3: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
5: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
0: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
6: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
11: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
12: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
11: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
13: Super Creta Gas.
14: Κουμουλάς ΑΕ.
13: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
15: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
16: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
18: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
17: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
18: Σιγά τα λάχανα.
17: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
18: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
17: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
18: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
17: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
14: παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
19: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
20: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
14: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
14: Πολύ μουσική.
15: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντο, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
9: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Center. 35% όφελος σε αρώματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Boss και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor και Rolf, Moschino, The Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Στα Hondo Center θα βρείτε τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Clinique με όφελος έως 35% και La Mer 30%. Για την ανανέωση της γκαρδαρόμπας σας επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε ισορούχα Σλόγγι και αγοράζοντας δύο προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρούμε καταπληκτικά αρώματα με όφελος 30% για χωρές δύο προϊόντων. Ανάμεσα στα brand Jimmy Choo, Montblanc, Moncler, Roberto Cavalli και Lacoste και πολλά πολλά ακόμα. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, πόδιση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Barman του Ridge του Φιλιπ Κοέν και Οδύσσια του Στίβεν Φράι. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό,

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
5: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
4: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
6: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
13: Πολύ μουσική.
14: 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σήκα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: Κάθε χρονιά στο Παγκράτη.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 9.84. Η ώρα είναι 8. Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
1: Ariel κάψουλες All in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9.79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2.49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2.18.
0: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. 9.84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 8.30.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 9.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 984.

0: εγώ.
1: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 10.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Πέσε μου τι.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984. 984. Η ώρα είναι 2:30.

0: 984. Η ώρα είναι 3. 984.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω εγώ εδώ.